Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

βρίσκω την άκρη πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφιχτικά

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 5. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να βρεθούν σήμερα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι παραμένουν υποκράτηση μετά και την σύλληψή τους στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για την υπόθεση που έγινε γνωστή ως μαφία της Κρήτης. Οι δύο κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για σειρά ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων, ενώ οι δικαστικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το σύνολο της δικογραφίας, η οποία περιλαμβάνει πλήθος στοιχείων από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα. Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με τις αρχές η δράση του κυκλώματος εκτινόταν σε διαφορετικούς τομείς της δημόσιας ζωής, με διασυνδέσεις που φέρεται να επηρέαζαν ακόμα και κρίσιμες διαδικασίες της δικαιοσύνης. Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποτυπώνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα οργανωμένο δίκτυο συνεννοήσεων, στο οποίο γίνονται αναφορές σε παρεμβάσεις σε ιατροδικαστικές εκθέσεις και τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά και σε απειλές, πιέσεις και οικονομικά ανταλλάγματα. Η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διατηρείται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να ανοίξει ξανά τον δρόμο της διπλωματίας μετά από ημέρες έντονης στρατιωτικής έντασης στην Μέση Ανατολή. Η αμερικανική πλευρά έχει αναστείλει προσωρινά τις επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, δίνοντας περιθώριο για πολιτικές επαφές και ενδεχόμενη επανεκκίνηση των συνομιλιών. Το κλίμα επηρέασε άμεσα και τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να σημειώνουν σημαντική υποχώρηση στις ασιατικές συναλλαγές. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, με το Brent να καταγράφει πτώση άνω του 5%, διαμορφούμενο στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Έντονες αντιδράσεις εξακολουθούν να προκαλούν στην τοπική κοινωνία των αθανάτων οι δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη σχετικά με την δημιουργία της δομής φιλοξενίας στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Οι κάτοικοι της περιοχής επανέρχονται με νέα δημόσια παρέμβαση, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό της κυβέρνησης και θέτοντας σειρά ερωτημάτων για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά και για τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζουν, θα έχει η λειτουργία της δομής στην καθημερινότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Από τις ακριβότερες περιοχές της χώρας για φοιτητική κατοικία εξακολουθεί να αποτελεί η Κρήτη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς ακινήτων. Οι τιμές των ενοικίων παρουσιάζουν νέα αύξηση σε σχέση με πέρσι, με το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις πρώτες θέσεις της πανελλαδικής κατάταξης. Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις που αφορούν στις τιμές των καυσίμων, στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας, στη νέα εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη, αλλά και την πρόοδο μεγάλων έργων υποδομής που είναι σε εξέλιξη στη χώρα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας. Ζήτησε παράλληλα διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των μέτρων που ανακοινώθηκαν, κάνοντας ειδική αναφορά στα αυξημένα φορολογικά έσοδα από τα καύσιμα. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, διευρύνοντας σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία. Με το νέο πλαίσιο, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν πλέον και οφειλετές με συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς μειώνεται το σχετικό όριο από τις 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα. Στην απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εν ώψη της οριστικοποίησης των μέτρων που θα περιλαμβάνει το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου. Η μείωση θα προέλθει από την εργοδοτική εισφορά του κλάδου ασθένειας που τώρα ανέρχεται σε 4,05% και σύμφωνα με προωθούμενη μείωση θα διαμορφωθεί σε 3,55% για το 2027. Κρίσιμες εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν οι γιατροί τις επόμενες ώρες για την πορεία της υγείας του δίχρονου αγοριού από την Γερμανία, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από

0: πισίνα ξενοδοχείου στον Καβρό Αποκορώνου. Το παιδί εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταθεροποίηση της υγείας του. Σε τροχιά νέας αντιπαράθεσης εισέρχεται η υπόθεση της επαναλειτουργίας της δημοτικής αγοράς Χανίων, καθώς οι νέοι οικονομικοί όροι που ανακοίνωσε ο Δήμος προκαλούν έντονες αντιδράσεις από τους επαγγελματίες που πρόκειται να επιστρέψουν στα καταστήματά τους. Οι καταστηματάρχες κάνουν λόγο για μισθώματα αισθητά υψηλότερα από εκείνα που, όπως υποστηρίζουν, είχαν συζητηθεί κατά τις προηγούμενες επαφές τους με την Δημοτική Αρχή. Έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της οικονομικής και πολιτιστικής ζωής του νησιού ετοιμάζεται να υποδεχθεί η Κρήτη. Από τις 7 μέχρι και τις 9 Αυγούστου, το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούβες θα μετατραπεί σε ένα ζωντανό σταυροδρόμι δημιουργίας, φιλοξενώντας την 25η ετήσια έκθεση Γιορτή Κρητικών Προϊόντων Οικοτεχνίας και Χειροτεχνίας. Η διοργάνωση, η οποία φέρει την υπογραφή του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, συμπληρώνει φέτος έναν τέταρτο του αιώνα ζωής. Μια ιδιαίτερα συμβολική εκδήλωση προγραμματίζει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, τιμώντας τους Κρήτες της Διασποράς για την διαχρονική προσφορά τους στην ιδιαίτερη πατρίδα. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας της οδού Αποδήμων Κρητών, μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερο συμβολισμό που αναγνωρίζει τη συμβολή των Απόδημων Κρητών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ στην Ουάσιγκτον, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού που διεξαγόταν στην περιοχή σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει τον ακριβή αριθμό ή την κατάσταση της υγείας τους. Στα αθλητικά τώρα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κατέκτησε τον Παγκόσμιο Κύπελο, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 15-14 στον τελικό, ο οποίος έγινε στο Σίδνεϊ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Αϊτόρ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Όφη με την υπογραφή διετού συμβολέου. Αύριο θα ταξιδέψει για την Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Όφη. Η κριτική ομάδα έκλεισε και τον 27χρονο αμυντικό της Παλέρμο, Δημήτρη Νικολάου. Τέλος, ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο μήκος με άλμα στα 8,66 μέτρα που έκανε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου. Γενικά, αιθρίως προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκυρα τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 και τοπικά στην Κρήτη έως και τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβριχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ραδιοκρήτη 101,5.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν το πάγος την Ανταρκτική

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου 2026. Μπήκαμε στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. Του Ιουλίου με τον καιρό να κάνει γυρίσματα, καθώς εν μέσω καλοκαιριού είχαμε την αστάθεια αυτή τις προηγούμενες ημέρες. Έριξε χαλάζι ακόμα και σε πολλές περιοχές του νησιού μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, παράξενα πράγματα, με χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Για δύο μέρες βιώσαμε φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού, μετά τις υψηλότατες θερμοκρασίες της περασμένης εβδομάδας. Έτσι λοιπόν κύλησε το Σαββατοκύριακο με τη δροσιά αυτή και τη συννεφιά και τις ψυχάλες και τις βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές να κυριαρχούν. Θα τα δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής όσον αφορά τον καιρό, καθώς επιστρέφει το καλοκαίρι από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες και έτσι θα μπει και ο Αύγουστος. Να πω καταρχάς χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα γιορτάζουμε τον Άγιο Παντελεήμονα, τον μεγαλομάρτυρα της χριστιανικής μας εκκλησίας. Ο Παντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από την οικομίδια της Μικράς Ασίας. Ο πατέρας του Ευστόργιος ήταν ειδωλολάτρης και η μητέρα του έβουλη χριστιανή. Βαπτίστηκε χριστιανός από τον ιερέα και γιατρό της πόλης Ερμόλαο και έλαβε το όνομα Παντελεήμον. Παντελεήμον ήταν γιατρός στο επάγγελμα και θεράπευε τους αρρώστους χωρίς αμοιβή. Γι' αυτό κατατάσσεται στη χωρία των Αγίων που ονομάζονται Ανάργυροι. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό επί Ρωμαίου Αυτοκράτορας Μαξιμιανού. Υπάρχουν, επειδή ήταν γιατρός και επειδή θεράπευε δωρεάν τους αρρώστους, υπάρχουν πάρα πολλές παροιμίες, όπως η παροιμία κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, που αναφέρεται στη συγκέντρωση πλήθους ανθρώπων κάθε είδους στον ίδιο χώρο για τον ίδιο σκοπό, προκειμένου να βοηθηθούν ή να ωφεληθούν. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Παντελεήμονα. Στα του καιρού τώρα, τις θερμοκρασίες σήμερα που στο Ηράκλειο αναμένεται να σκαρφαλώσουν παρά το αεράκι που φυσάει τώρα τις πρωινές ώρες. Στους 35 βαθμούς σήμερα στο Ηράκλειο, με άπνια, σχεδόν άπνια, 2-3 μποφόρ και χαμηλά ποσοστά υγρασίες, κάτω από 20%. Αύριο Τρίτη τώρα σταδιακά θα βλέπουμε 28 του μήνα, θα βλέπουμε το θερμόμετρο να ανεβαίνει. Η ανώτερη θερμοκρασία αύριο στους 37 βαθμούς και μετά το μεσημέρι η αίσθηση της ζέστης θα είναι ακόμα υψηλότερη, καθώς θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 40%. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν ελαφρά, θα φτάσουν και τα 4 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Την Τετάρτη τώρα, 29 Ιουλίου, η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς με 35, αίσθηση ζέστης όμως 37, καθώς επίσης θα έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη, 30 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Την Παρασκευή επίσης 30 βαθμοί Κελσίου, η Παρασκευή είναι η τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Τέλος, έχουμε εικόνα και για το Σάββατο 1 Αυγούστου, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιτίας ανατολικά, να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα οι τελευταίες ημέρες του Ιουλίου. 33 βαθμοί σήμερα θα γράψει το θερμόμετρο στη Σιτία, με βορειοδυτικούς εξασθενημένους ανέμους στα 3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη η θερμοκρασία 35 βαθμοί με τα ίδια χαρακτηριστικά στο Ηράκλειο, υψηλή υγρασία πάνω από 60%. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Τετάρτη 29 Ιουλίου, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Την Πέμπτη 30 ακριβώς το ίδιο. Την Παρασκευή με ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ και θερμοκρασία κάτω από 30 βαθμούς, 29 η ανώτερη, αλλά με υψηλά ποσοστά υγρασίας άνω του 60%. Τέλος το Σάββατο 1 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Αγίου Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα θα γράψει 34 βαθμούς, υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με άλλες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση 3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη η θερμοκρασία και εκεί ανεβαίνει στους 36 βαθμούς, οι άνεμοι δυτική 4 με 5 μποφόρ. Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου, οι άνεμοι επίσης διατηρούνται από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ. Την Πέμπτη 30 βαθμοί Κελσίου, δυτική η άνεμη αυτή τη φορά 5-6 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασία. Την Παρασκευή 30 βαθμοί, το Σάββατο 1 Αυγούστου επίσης το ίδιο. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι να δούμε την περιοχή της Ιεράπετρας. Στην Ιεράπετρα το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει εκεί 36 βαθμούς, πολύ ζέστη με άπνοια, αλλά ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αύριο Τρίτη τώρα εκτοξεύεται στα νότια η θερμοκρασία, θα δούμε σε λίγο και για τις μοίρες νότια του Ηρακλείου, αλλά στην Ιεράπετρα περιμένουμε θερμοκρασίες 40-41 βαθμών, πολύ ζέστη με τους ανέμους να πλέουν 3 με 4 μποφόρ. Την Τετάρτη τώρα η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Την Πέμπτη 32 βαθμοί, επίσης βορειοδυτική άνεμη στα 6 μποφόρ. Την Παρασκευή 34 βαθμοί, το Σάββατο 36 βαθμοί Κελσίου. Πάμε νότια του Ηρακλείου να δούμε την περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα γράψει 34 βαθμούς. Γι' αυτό λέμε ότι σταδιακά, όπως σήμερα θα δούμε, να επανέρχονται οι φυσιολογικές θερμοκρασίες. Αυτές είναι οι φυσιολογικές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί, νότια του Ηρακλείου, έως 4 μποφόρ. Αύριο τώρα, Τρίτη, που φαίνεται να είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδος, και στις μοίρες το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι 40-41 βαθμούς. Θα δούμε αν επιβεβαιωθούν αυτές οι θερμοκρασίες με σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. 38 και την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Την Πέμπτη επίσης 38 βαθμοί, πολύ ζέστη, διατηρείται η ζέστη, όπως θα διατηρηθεί και την Παρασκευή με 39-40 βαθμούς και άπνοια αυτές τις μέρες. Το Σάββατο τέλος 1 Αυγούστου επίσης υψηλή θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα γράψει 35 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι 2-3 μποφόρ. Την Τρίτη 35 βαθμοί, Τετάρτη 32 η ανώτερη θερμοκρασία, την Πέμπτη 29 με υψηλά ποσοστά υγρασίας και ενίσχυση του βοριάδου στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 28 βαθμοί, επίσης βόρειοι άνεμοι 5-6 μποφόρ. Το Σάββατο 1 Αυγούστου η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην περιοχή των Χανίων, στα Χανιά. Σήμερα 37 βαθμούς με άπνοια, αύριο Τρίτη επίσης το ίδιο, επίσης με άπνοια, την Τετάρτη θερμοκρασία 37 βαθμοί με βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 31 βαθμοί με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ και την Παρασκευή 31 Ιουλίου επίσης το ίδιο, το Σάββατο 1 Αυγούστου ακριβώς οι ίδιες θερμοκρασίες 30-31 βαθμοί. με βόρειους εξασθενημένους ανέμους στα τρία μποφόρα. Αυτές είναι οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών. Είπα, επανερχόμαστε σταθερά στις φυσιολογικές συνθήκες και μου στέλνει ένας φίλος ακροατής τώρα ένα μήνυμα, λέει πες μας και για την ενδοχώρα του Ηρακλείου τις θερμοκρασίες να δούμε αν θα κάνει ζέστη. Ζέστη θα κάνει και στο Αρκαλοχώρι από ό,τι βλέπω. Η θερμοκρασία σήμερα στους 35 βαθμούς, αύριο Τρίτη 35 με σχετικά χαμηλά ποσοστά υγρασίας, οι άνεμοι βόρειοι στα 4 μποφόρ στην περιοχή, ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 32 βαθμοί, την Πέμπτη 28 με υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως 45% και βόρειους ανέμους 5-6 μποφόρ. Την Παρασκευή στο Αρκαλοχώρι θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 30 βαθμούς, 28 βαθμοί, αλλά με υψηλά ποσοστά υγρασίας και ενίσχυση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Το Σάββατο τέλος 1 Ιουλίου η θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου. Αυτά όσον αφορά το Αρκαλοχώρι, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Στην Anne Klein's η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Δεν είναι καλά τα νέα στο θέμα του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και δυστυχώς βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν ξανά πάνω από τα 2 ευρώ. Θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής συζήτηση για το θέμα των καυσίμων που ως γνωστόν επηρεάζει φυσικά και τα μεταφορικά, την παραγωγή προϊόντων και γενικότερα ανεβάζει έτσι και αλλιώς και τον πληθωρισμό. Είναι πολλά τα δεδομένα που διαμορφώνονται κυρίες και κύριοι όσον αφορά την κατάσταση αυτή. Ήδη βλέπουμε και μέσα στο Ηράκλειο όλες οι τιμές των καυσίμων να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Αν και οριακά πάνω από τα 2 ευρώ, εκφράζονται φόβοι, θα μας τα πει αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής ο Πρόεδρος των Βενζινοπολών Ηρακλείου και μέλος

0: της διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κύριος Μαυράκης, το τι ακριβώς περιμένουμε. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά διαστόματος του Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι όλο τον Αύγουστο θα έχουμε επιδότηση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο, να σημειώσω για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, ότι έχει ξεπεράσει τις τιμές της αμόλυβδης. Δηλαδή, σήμερα το πρωί είδα, παραδείγματος χάρη στα πρατήρια, την αμόλυβδη από 2,019 έως 2,038. Το πετρέλαιο κίνησης ήταν πάνω από τα 2,040. Αυτό σημαίνει ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι πλέον στο στόχαστρο, διότι η διαμόρφωση των διεθνών τιμών επηρεάζει το ντίζελ, κυρίως το ντίζελ, όχι ότι η αμόλυβδη θα μείνει πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι η κατάσταση. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στη συνέχεια. Πάντως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, διότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, αντί να αποκλιμακώνεται, συνεχώς επιδεινώνεται και κλιμακώνεται, και αυτό που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα είναι το τι μέλη γενέστε και με το διεθνές εμπόριο. Βλέπουμε να γίνονται επιθέσεις συνεχώς στα στενά του Ορμούζ με δεξαμενόπλια. Το Ιράν έβαλε στο στόχαστο τώρα και την Ουκρανία μετά την τελευταία επίθεση της Ουκρανίας σε ιρανικό δεξαμενόπλιο. Γενικότερα φαίνονται τα πράγματα να μην εξελίσσονται όπως πίστευε τουλάχιστον ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μεν τώρα τις τελευταίες μια-δυο μέρες έβαλε φρένο λίγο στους βομβαρδισμούς, αλλά συνεχίζει απτόητος τις απειλές, και το Ιράν βέβαια από την άλλη πλευρά, λέγοντας έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι χρειαζόμαστε. Νομίζει τώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι θα φοβηθούν οι Ιρανοί με αυτές τις δηλώσεις. Το θέμα είναι να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στην Ταχυράνη και χθες δημοσίευσε και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που παραπέμπουν σε πλήγματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων. Η ένταση στη δημόσια αυτή αντιπαράθεση έρχεται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απέφυγαν για δεύτερη διαδοχική νύχτα να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιθέσεις στο Ιράν, και η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις όσο διαρκεί η αμερικανική πάυση. Ωστόσο, παρά το προσωρινό πάγωμα των επιχειρήσεων, τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Ισραήλ προειδοποιούν ότι παραμένουν έτοιμοι να επαναλάβουν τα πλήγματα. Μιλώντας στη Wall Street Journal, ο Τραμπ απέρριψε τις πληροφορίες περί περιορισμένων στρατιωτικών αποθεμάτων. «Έχουμε», είπε, «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιοδήποτε άλλο στον κόσμο και πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε». Η τοποθέτησή του ακολούθησε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ότι μια περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά τα αποθέματα αμερικανικών αντιεροπορικών πυράβλων και αναχαιτιστικών συστημάτων. Αυτά είναι τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είπαμε όμως ότι σκαρφαλώνοντας το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια, αυτό σημαίνει ότι θα ανεβαίνουν συνεχώς τα πάντα. Και το διεθνές εμπόριο επίσης πλήττεται σε διάφορα μέρη του κόσμου. Να πω ότι αυτή η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί ένα πλέγμα δυσκολιών σε όλο το φάσμα της οικονομίας, τόσο εσωτερικά στη χώρα μας, όσο βεβαίως και στην παγκόσμια οικονομία. Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αύξησε τα επιτόκια της την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ωστόσο άφησε ανοιχτό, ορθάνυχτο μάλιστα, το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα επιτόκια για να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους που χρησιμοποιούνται από τους διεθνείς οίκους και οικονομολόγους, ο πληθωρισμός. Το Σεπτέμβριο λοιπόν ίσως να έχουμε μία αύξηση των επιτοκίων που αυτό θα επηρεάσει βέβαια τα πάντα και τα δάνεια και όλα. Στη συνέχεια της εκπομπής θα σας πω και για στοιχεία, διότι λέμε τώρα για τις νέες γενιές, για το δημογραφικό, για το πρόβλημα που έχουμε με την υπογεννητικότητα στην Ελλάδα, τη γύρανση. Αλλά άμα δείτε τα στοιχεία, όλα αυτά δικαιολογούνται. Δικαιολογούνται, κυρίες και κύριοι, καθώς η ενηλικίωση των νέων μας δεν σημαίνει απαραίτητα και οικονομική ανεξαρτησία. Η εικόνα του νέου που φεύγει από το πατρικό σπίτι, βρίσκει δουλειά και αυτονομείται γρήγορα, μοιάζει ολοένα και περισσότερο μια ανάμνηση μιας άλλης εποχής. Βλέποντας τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, πραγματικά απογοητευόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι και βλέπουμε συνεχώς την υπογεννητικότητα στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, αλλά μας εδώ στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι πολύ πιο έτσι υποτονικά σε σχέση με άλλες χώρες όσον αφορά τη γύρανση του πληθυσμού και την υπογεννητικότητα που πλήττει και την Κρήτη αλλά και άλλες περιοχές της χώρας. Απογοητευόμαστε και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας όταν συνεχώς μειώνεται ο πληθυσμός. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά. Να πω επίσης ότι χθες είχαμε νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνο Πλεύρη και τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων, καθώς ο Υπουργός σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επέμεινε στην πρόθεση του Υπουργείου να λειτουργήσει η δομή στους Αθανάτους, λέγοντας ότι θα αντιμετωπιστούν όλα τα τεχνικά προβλήματα και διοικητικές λεπτομέρειες, όπως είπε, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων για άλλη μια φορά. Με επιστολή του, οι κάτοικοι θέτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά και τις παραβάσεις και τη διευθέτηση αυτών των προβλημάτων που έλεγε ο Υπουργός. Επίσης θα τα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Και θα συνομιλήσουμε και με τον Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Ταβερναράκη, γιατί το πρόβλημα στις πολεοδομίες ανά την Κρήτη και ιδιαίτερα Ηράκλειο και Λασίθη, όπου βλέπουμε να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση των νόμων και των προεδρικών διαταγμάτων για την εκτός σχεδίου δόμηση, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
4: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
5: ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
2: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συνεχίζεται για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο με τις δύο πλευρές να διατηρούν την εύθραυστη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η εξέλιξη ενίσχυσε την αισιοδοξία στις διεθνείς αγορές οδηγώντας σε σημαντική πτώση την τιμή του πετρελαίου Brent. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον των δικαστικών αρχών ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης. Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν σοβαρές καταγγελίες για παρεμβάσεις σε

0: πραγματογνωμοσύνες και άλλες παράνομες πρακτικές. Νέα αντίδραση εκφράζουν οι κάτοικοι των Αθανάτων για την σχεδιαζόμενη δομή φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Με επιστολή τους ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση και επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους στο έργο. Ακόμα πιο δύσκολη γίνεται η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας στην Κρήτη, αφού τα ενοίκια συνεχίζουν να αυξάνονται. Η περιορισμένη προσφορά κινήτων και η αυξημένη ζήτηση διατηρούν Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο στις ακριβότερες περιοχές. Σε λειτουργία από σήμερα η νέα πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο. Νέα μείωση στις εργοδοτικές εισφορές προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο των μέτρων που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του δίχρονου παιδιού από την Γερμανία που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στον Αποκόρονα. Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στην ΜΕΘ του Παγνή. Πρωτοφανής περιβαλλοντική κρίση εξελίσσεται στην νοτιοδυτική Ευρώπη, αφού οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται στην Γαλλία και την Ισπανία έχουν αναγκάσει περισσότερους από 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτης στις 9.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά τώρα. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Γιατί οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά μια διεθνή εμπειρία που ανοίγει νέους ορίζοντες και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται τις εισαγωγές νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινά τον Οκτώβριο του 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.se.cy. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματα που προβάλλει το ειδησιογραφικό site του Ραδιοκρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, αυτή η μεγάλη υπόθεση με τη μαφία της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, που αποκαλύφθηκε τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά και έχει κάνει το γύρο της Ελλάδος. Ποιος θα το πίστευε ότι εμπλεκόμενοι μέσα σε αυτή την πολύπλοκη υπόθεση της κρητικής μαφίας είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Τοξικολογίας, ιατροδικαστής, αστυνομικοί, δηλαδή συνεχώς αποκαλύπτονται και νέα στοιχεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται αστυνομικοί σε διάφορες υποθέσεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η υπόθεση είναι πιο σοβαρή από όλες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά συγκλονίζουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το πώς αυτό το κύκλωμα, το μαφιόζικο, έτσι χαρακτηρίζεται, μαφιόζικο κύκλωμα, θησάβριζε με δικηγόρους που απλά ζητούσαν αλλοιωμένες εκθέσεις για ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση και καρπώνονταν χιλιάδες ευρώ ως αμοιβή για τις λεγόμενες εξυπηρετήσεις. Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνομιλία, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης, φέρνει στο φως τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, γινόταν η επικοινωνία μεταξύ του καθηγητή τοξικολογίας που έχει ήδη συλληφθεί από την υποδιεύθυνση δίωξη και εξιχνίας εγκλημάτων των Χανίων, μαζί με τον ιατροδικαστή, πάνε σήμερα στον εισαγγελέα βέβαια, με συνήγορο για υποθέσεις που αφορούσαν τοξικολογικές εξετάσεις και πραγματογνώμονες. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρίσκεται η αποστολή δειγμάτων τρίχας μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, οι οδηγίες για τη συλλογή του υλικού, οι οικονομικές συμφωνίες αλλά και η χρήση εφαρμογής με ενεργοποιημένη λειτουργία εξαφανιζόμενων μηνυμάτων. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στη συνομιλία, ο καθηγητής έδινε οδηγίες για τον τρόπο λήψης των δειγμάτων, ενώ ο συνήγορος αναλάμβανε τη μεταφορά του υλικού και την επικοινωνία με τα πρόσωπα που αφορούσαν τις υποθέσεις. Η συζήτηση ξεκινά με αναφορά σε προηγούμενη υπόθεση και στην αποστολή αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ ακολουθεί διάλογος για το δείγμα που επρόκειτο να αποσταλεί. Ο συνήγορος ρωτά πόση ποσότητα δείγματος απαιτείται με τον καθηγητή να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για την ποσότητα των τριχών και τον τρόπο αποστολής. Για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν διάβασαν ή δεν άκουσαν για αυτή την υπόθεση, εμπλέκονται οι κατηγορούμενοι στην ουσιαστικά αλλίωση στοιχείων που μαρτυρούν αντί για διακίνηση ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών και διάφορα άλλα, διάφορες άλλες παραμέτρους εν πάση περιπτώσει. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη συνομιλία, το δείγμα θα τοποθετούνταν σε φάκελο και θα αποστελόταν στη διεύθυνση που θα υποδείκνει ο καθηγητής. Και μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο γεγονός ότι προηγούμενα μηνύματα είχαν διαγραφεί λόγω της λειτουργίας προσωρινής αποστολής. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τους διαλόγους, κυρίες και κύριοι, με τις επικοινωνίες αυτής, γιατί υπάρχουν πολλές επικοινωνίες που κατέγραψε ο κοριός της ελληνικής αστυνομίας. Και είναι συγκλονιστικά τα όσα αποκαλύπτονται
και τα όσα επίσης θα αποκαλυφθούν τις επόμενες μέρες, γιατί συνεχώς βγαίνουν στοιχεία για αυτές τις, για αυτή την υπόθεση. Και πραγματικά συγκλονίζουν αυτοί οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που κατέγραψε ο υπερκοριός, ξεσκεπάζοντας το μέγεθος της διαφθοράς στη μαφία της Κρήτης. Επίσης, στη ραχοκοκαλιά της δικογραφίας βρίσκονται σοκαριστικές απειλές, αλλά και απροκάλυπτες συνεννοήσεις για την παραποίηση, όπως είπα, κρίσιμων ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων. Τα ηχητικά ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ανώτατη κρατική λειτουργή, αστυνομικοί και επιστήμονες λειτουργούσαν ως πλυντήριο εγκληματιών έναντι αδρών αμοιβών. Στις συνομιλίες καταγράφεται η τρομοκρατική δράση μελών του κυκλώματος με εμπλοκή ακόμα και επίορκων αξιωματικών της αστυνομίας που εκβίαζαν πολίτες αλλά και τοπικούς άρχοντες, με επίκεντρο παρακαλώ τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Παναγιώτη Σημαντηράκη. Λέει αρχηγικό μέλος, σύμφωνα με αυτά που έχουν καταγραφεί και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Ρε φίλε, τώρα εντάξει, δηλαδή από μόνος σου έπρεπε να πας να το συλλάβεις εσύ το Δήμαρχο? Όχι εγώ, αστυνομικός. Ξέρεις τι του είπα? Του λέω να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο σου το φαΐ γιατί θα φας πολύ ξύλο. Προσέξτε, αυτά τα λέει αξιωματικός της αστυνομίας για το Δήμαρχο. Το αρχηγικό μέλος του απαντάει, του το πες. Σε άλλες καταγραφές οι κατηγορούμενοι δεν δίσταζαν να απειλήσουν ευθέως τη ζωή όσων προσπαθούσαν να τους εμποδίσουν, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως «θα σας εξαφανίσω οικογενειακώς». Αυτές είναι εκφράσεις μαφιόζικες, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστικά τα ντοκουμέντα που διαβάζουμε και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι διάλογοι που εμπλέκουν τον ιατροδικαστή Χανίων και τον καθηγητή τοξικολογίας αποκαλύπτουν μια καθαρά επαγγελματική προσέγγιση στην αλλίωση στοιχείων, λέει ένας εμπλεκόμενος, αρχηγικό μέλος και αυτός του κυκλώματος. Έχουμε το παιδί με τη μεγάλη ποσότητα. Πρέπει να βγει καθαρός ή τουλάχιστον εξαρτημένος, αλλιώς δεν θα γλιτώσει τα ισόβια. Καταλαβαίνετε τώρα. Είχαμε τους διακινητές ναρκωτικών και από την άλλη πλευρά αστυνομικούς, ιατροδικαστές, καθηγητές τοξικολογίας να προσπαθούν να τους βγάλουν εξαρτώμενους.

για να μην τους επιβληθεί ποινή. Οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει τριγμούς στις δικαστικές αρχές, καθώς αποδεικνύεται ότι η εγκληματική οργάνωση είχε στήσει μια βιομηχανία ψευδών βεβαιώσεων που αθώωνε μεγαλοέμπορους ναρκωτικών και παραποιούσε ακόμα και αιτίες θανάτου σε εγκληματικές ενέργειες. Είναι πιο βαθιά τα στοιχεία που δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για τα ντοκουμέντα σήμερα ενώπιον του ανακριτή Χάνιο. Δεν ξέρω, Δημήτρη, καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπρουνάκη που είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και στο συντονισμό της εκπομπής, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή η υπόθεση θα αποκαλύψει ένα κουβάρι στοιχείων τα οποία θα μας κάνουν να τρίβουμε ακόμα περισσότερο τα μάτια μας. Πρέπει να είναι πολλής κόσμος μπλεγμένος σε αυτή την υπόθεση. Η οποία υπόθεση μπορεί μεν τώρα να γνωρίζουμε και να επικεντρώνεται στην αλλίωση στοιχείων για εμπόρους ναρκωτικών, να τους βγάλουν καθαρούς δηλαδή, καθαρούς με την έννοια ότι δεν είναι διακινητές αλλά είναι εξαρτώμενοι, δηλαδή χρήστες ουσιαστικά ναρκωτικών, αλλά αν έχουν να κάνουν και με άλλες υποθέσεις του ποινικού δικαίου, όπως είναι εγκλήματα ή οτιδήποτε άλλο, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα παρακλάδια αυτής της υπόθεσης αποκαλύψουν και άλλους εμπλεκόμενους και άλλα στοιχεία τα οποία πραγματικά θα μας εκπλήξουν. Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και φυσικά την Κρήτη και δυστυχώς αποκαλύπτονται, όπως είπα, και νέα στοιχεία. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και τι θα πούν οι εμπλεκόμενοι κατηγορούμενοι στον ανακριτή. Άλλο θέμα του ικρήτη.gr, Ηράκλειο, νέα έκρηξη των κατοίκων αντίον πλεύρη για τη δομή στους αθανάτους. Χθες ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η λειτουργία της δομής της πρώην αποθήκης Κουλούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και απομένουν ορισμένες, λέει, τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες, για την ολοκλήρωση των οποίων οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς. Αυτό σημαίνει ότι η δομή θα λειτουργήσει και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό προσδιορίζεται προς τα μέσα Αυγούστου. Δηλαδή ίσως λίγες μέρες πριν το 15 Αύγουστο ή ίσως λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο. Αυτά λοιπόν που δήλωσε ο κύριος Πλεύρης, γιατί αναφέρθηκε στη συνέντευξή του και στις προσπάθειες που γίνονται για την αποτροπή μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη από τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Ξεσήκωσε νέα θύελλα αντιδράσεων με αποτέλεσμα. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στην δημοσιότητα να ρωτούν τον Υπουργό ποιες είναι οι τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες. Θυμίζω τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την πολεοδομία για διάφορες πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά και διοικητικές εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με την κυκλοφοριακή σύνδεση στη δομή αυτή, στο πρώην εργοστάσιο προς το παρόν, τουλάχιστον Σκουλούδι. Και θέτουν σοβαρά ερωτήματα, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις. Ποιες είναι οι τεχνικές διοικητικές εκκρεμότητες, τι γίνεται με τις διαπιστωμένες πολεοδομικές αυθαιρεσίες του ακινήτου, με τη γυτνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα, την έλλειψη μελέτης πυροπροστασίας, τα ζητήματα πρόσβασης που είπα, κυκλοφορίας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, και ρωτάνε τον Υπουργό αν όλα είναι νόμιμα, δημοσιοποιήστε, λέει, τις μελέτες, τις εγκρίσεις και τις άδειες για να τις δούμε. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, εξηγήστε ποιες είναι αυτές και με ποια νομική βάση σκοπεύετε να τις αντιμετωπίσετε. Αυτά, κυρίες και κύριοι, αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις σήμερα. Κρήτη, κρίσιμες ώρες για το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα, το πεντάλεπτο που νίκησε το θάνατο, γλίτωσε το θάνατο, το δίχρονο αγοράκι από τη Γερμανία στα Χανιά, σε ένα ξενοδοχείο που παραλίγο να πνιγεί στην πισίνα και νοσηλεύεται τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Έγραψε ιστορία η Εθνική Πόλο, κατέκτησε το χρυσό στο World Cup, κέρδισε την Ουγγαρία με 15-14, μεγάλη επιτυχία της εθνικής μας ομάδας Πόλο, κυρίες και κύριοι. Πρεμιέρα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, ένα θέμα που απασχολεί βεβαίως όσους έχουν

Αύγουστο. Έχω την αίσθηση ότι και η προηγούμενη μείωση, όπως και αυτή, θα εξανεμιστεί, κυρίες και κύριοι, καθώς οι αυξήσεις είναι συνεχόμενες. Οπότε ό,τι μέτρα και να πάρει η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, μάλλον θα πέσουν στο κενό. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι έρχεται είναι θετικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικό. Διαφορετικά θα ήταν τουλάχιστον 15 λεπτά πάνω το πετρέλαιο κίνησης, εάν δεν υπήρχαν αυτά τα μέτρα. Κώστας Τσουκαλάς, Πασόκ, επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τα όσα έγραψε στη χθεσινή του ανάρτηση. Ώρες αγωνίας για την 75χρονη εξαφανίστηκε πηγαίνοντας στην εκκλησία, πάσχει από Άνια, ένα περιστατικό που σημειώθηκε στα Χανιά. Φοιτητικό σπίτι, πώς θα το στήσετε από την αρχή, ο πλήρης οδηγός με ενδεικτικό κόστος. Διακοπές σε συγγενείς, φίλους και χωριά για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Και αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Πάνω από το 50% δείχνουν τα στοιχεία. Και αυτό αποκαλύπτει αυτή η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επιλέγουν μάλιστα για τις μετακινήσεις τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία χερσαία μέσα μεταφοράς. Και τώρα με τα καύσιμα βέβαια, ακόμα και στο χωριό να πάει κανείς είναι δύσκολο. Έλεγα και πριν από λίγο όσον αφορά, γιατί δεν μπορώ να μην το σχολιάσω, αυτά τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, για τη νέα γενιά που από την Ελλάδα έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, που σημαίνει ότι πάρα πολλές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, 4 στους 10 ενήλικες στηρίζονται οικονομικά ακόμα από τους γονείς τους. Οι γονείς πληρώνουν, συνεχίζουν να πληρώνουν τα προγράμματα των τηλεφώνων των παιδιών τους, δηλαδή το πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας, την ασφάλιση υγείας που μπορεί να μην έχουν, τη διατροφή τους, το χαρτζιλίκι τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Καθώς οι νέοι μας δεν μπορούν, κυρίες και κύριοι, να φύγουν από το σπίτι, ούτε ακόμα και αν έχουν βρει δουλειά, διότι φυσικά είναι ψίχουλα τα όσα παίρνουν, είτε είναι στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να παραδεχτούμε κάποια στιγμή τις αλήθειες που περιβάλλουν τη ζωή μας, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 42% των νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να ζει με τους γονείς του, ενώ ακόμα και στην ηλικιακή ομάδα 30-34 ετών ένας στους 5 παραμένει στο πατρικό σπίτι. 30-34 ετών. Η ίδια έκθεση επισημαίνει ότι η κρίση στην αγορά κατοικίας αποτελεί πλέον έναν από τους βασικότερους λόγους καθυστέρησης της ενηλικίωσης, καθώς πολλοί νέοι δηλώνουν ότι θα ήθελαν να ζουν μόνοι τους, αλλά δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες όπου οι νέοι παραμένουν περισσότερο στο πατρικό σπίτι. Σύμφωνα με την ανάλυση, το 72% των νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών στην Ελλάδα δηλώνει ότι αντιμετωπίζει οικονομική πίεση και πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 54,9% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών εξακολουθεί να διαμένει στο πατρικό σπίτι. Αυτά τα στοιχεία είναι για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους κατά μέσο όρο στα 30,7 έτη, μία από τις υψηλότερες ηλικίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χαμηλή μισθή, η εκτείναξη των ενοικίων και το υψηλό κόστος αγοράς κατοικίας καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την οικονομική ανεξαρτησία, ακόμα και για νέους που εργάζονται. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί και όσο και αν θέλουν να μας δείξουν ότι υπάρχει σταθερότητα και η οικονομία πάει καλά, τα στοιχεία δυστυχώς διαψεύδουν. Μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και μετά συζητάμε για υπογεννητικότητα. Πώς ένας νέος θα φύγει από το σπίτι του, το γονιόν του το σπίτι, να στήσει το δικό του σπιτικό με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και η αίσθηση είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναστροφής αυτής της κατάστασης που διαμορφώνεται στη χώρα μας. Τι και αν έχουμε περάσει την κρίση, τα μνημόνια, τους πολέμους
και να μην είχαμε τους

0: πολέμους πάλι και στην ίδια κατάσταση θα βρισκόμασταν. Διότι οι μισθοί μας είναι οι χαμηλότεροι, οι τρίτοι χαμηλότεροι στην Ευρώπη. Σε λίγο θα μας ξεπεράσουν οι χώρες που τα προηγούμενα χρόνια είχαν χαμηλότερους μισθούς από εμάς εδώ στην Ελλάδα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ελάχιστους κλάδους υπάρχουν. Μέχρι να φτάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης το 80% έχουμε ακόμα πολύ περιθώριο. Φανταστείτε ότι είμαστε στο 2026, πόσοι μήνες τώρα, σε πόσους μήνες έχουν συμφωνηθεί, πόσοι μήνες τώρα έχουν περάσει μάλλον από τη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων με την κυβέρνηση, με το νέο νόμο που έχει ψηφιστεί για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους και δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι εργαζομένων που δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά κυρίες και κύριοι, έτσι για να έχουμε μια εικόνα το τι ακριβώς γίνεται. Καύσιμα, νέες αυξήσεις φωτιά από σήμερα σε αμόλυβδη και πετρέλαιο. Θα τα δούμε όπως είπα στη συνέχεια της εκπομπής. Ο Άγιος Νικόλαος τιμά τους απόδημους Κρήτες δίνοντας την ονομασία σε δρόμο, μια τελετή ονοματοδοσίας σε δρόμο απόδημων Κρητών που θα γίνει αύριο στον Άγιο Νικόλαο. Η περιβολική ταχύτητα, πότε επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος και όλα τα θετικά του ecriti.gr όπως φέρονται τώρα στο site με την επικαιρότητα των ημερών. Αυτά, πάμε σε μια σύντομη διακοπή, διαφημίσεις επιστρέφουμε.
1: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε για την ακρίβεια, λέγαμε για τις τιμές όπως διαμορφώνονται, κυρίες και κύριοι. Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής μήνυμα, μου λέει, ξέρεις πόσο αγόρασα στο αεροδρόμιο ένα λίτρο νερό? Και μου γράφει από κάτω 5,90. Το ακούτε καλά? 5 ευρώ και 90 λεπτά ένα λίτρο νερό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. 5,90. Μία μπακέτα, ξέρετε από αυτές που πουλάνε, που κάνουν 3-3,5 ευρώ, δεν ξέρω πόσο κάνουν, 6,60. 6,60. Ένα μπολάκι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μου γράφει, με λίγα μακαρόνια μέσα και δύο κομματάκια κοτόπουλο, 8,90. Δηλαδή, συγγνώμη, πού ζούμε ρε παιδιά? Στο Μονακό είμαστε? Πού ζούμε? Δεν ξέρω. Θα μου πεις τώρα, εκμεταλλεύονται ορισμένοι τους ξένους που έρχονται εδώ, σου λέει, θα πάρει ο ξένος, τι το νοιάζει τώρα 5,90. Όχι ότι στις χώρες τους είναι φθηνότερα τα προϊόντα, αλλά εμάς εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι μόνο οι ξένοι, είναι και οι Έλληνες. Για να μην αναφέρω στο κέντρο του Ηρακλείου τις τιμές. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Ταβερναράκη. Γιατί πέρα από το κτηματολόγιο, καταρχάς σήμερα έλυγε η προθεσμία για το κτηματολόγιο, 27 του μήνα, έχει πάρει μια παράταση και τα μέτρα αυτά που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, θα το σχολιάσουμε και αυτό. Αλλά υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση, κυρίες και κύριοι, και στο Λασίθι, σε σχέση με τις οικοδομικές άδειες άνω των 4 στρεμάτων. Αλλιώς ερμηνεύουν τον νόμο στο Ηράκλειο, αλλιώς ερμηνεύεται στο Λασίθι. Υπάρχει μεγάλη αντίδραση. Έγινε πριν από λίγες μέρες μια ευρεία σύσκεψη στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης για να βρεθεί η λύση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και πώς οι άνθρωποι αυτοί δεν θα χάσουν την περιουσία τους. Και θέλω να τα συζητήσω με όλα αυτά τα ζητήματα με τον κύριο Ταβερναράκη. Κύριε Ταβερναράκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαρδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι. Πράγματι, ξεκινώντας από το θέμα των υπηρεσιών δόμησης και πώς ερμηνεύουν τους δόμους.
0: Να μην ξεκινήσουμε, να μην το αφήσουμε, γιατί θα έχουμε ενδεχομένως και τηλεφωνήματα ακροατών από το Λασίθι. Αλλά για να μην αφήσουμε το κτηματολόγιο, να μας δώσετε μια γρήγορη εικόνα τι περιμένουμε.
1: Οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει προς το παρόν. Αναμένουμε βέβαια και

0: καινούριες, θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν, όπως ξέρετε, και του τεχνικού μελητήρα της κρίσης, αλλά και του τεχνικού αλλά και των δικηγορικών συλλόγων και των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων, τις συναντήσεις που γίνανε, η συνάντηση που έγινε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του χρηματολογίου, όλα αυτά έχουν φέρει προφανώς το πρόβλημα μπροστά. Αυτή η μικρή παράταση που δόθηκε μέχρι τις 3 Αυγούστου, αν μη τι άλλο, είναι κάτι που δεν ικανοποιεί. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε κάποιες επίσημες αναγγελίες αμέσως επόμενες ώρες.
1: Ναι, γιατί ο κύριος Παπαστεργίου είπε στους φορείς ότι θα γίνει μια συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών να δουν αν θα δοθεί περισσότερη παρά, μεγαλύτερος χρόνος.
0: Και αυτό έγινε στο γεγονός της αποπληρωμής του χρηματολογίου, έτσι, όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είναι και δεν μπορούν να δοθούν αυτές οι παρατάσεις.
1: Ναι, αλλά δεν φταίνε και οι πολίτες για τα σφάλματα αυτά του χρηματολογίου. Αυτό το έχουμε πει.
0: Θα πρόσθετα και ένα επίθετο τα τραγικά σφάλματα που υπάρχουν στο χρηματολόγιο.
1: Σωστό.
0: Και τραγικά. Το διακύβευμα όταν παίζουμε τις περιουσίες των πολιτών. Αν μη τι άλλο, δεν μπορεί η πολιτεία να παίζει με τις περιουσίες των πολιτών. Είναι παντελώς αντιθέσιμο. Δηλαδή είναι το οποίο είναι ποινικό. Έτσι, είναι αντισυνταγματικό.
1: Ναι.
0: Άρα δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να παίξει αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Πριν από λίγες μέρες, γιατί όπως και εσείς γνωρίζετε, γιατί τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και μαζί και με άλλους συναδέλφους σας εδώ στην εκπομπή, πριν από λίγες μέρες που είχα ασχοληθεί πάλι με το κτηματολόγιο, μου γράφει ένας φίλος ακροατής μήνυμα, μου λέει, το ξέρεις, μου λέει ότι εγώ πήρα όταν έκανα τις δηλώσεις του κτηματολογίου και περνούσαν δύο φοιτητές τα στοιχεία. Αυτοί οι φοιτητές κάνανε τα λάθη. Είναι δύο από τους ανειδίκευτους υπαλλήλους που προσέλαβε το κτηματολόγιο για να
0: καταχωρήσουν.
1: Ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος, έχετε δίκιο. Ο ανάδοχος. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν έχεις ανειδίκευτο προσωπικό, τα λάθη είναι δεδομένα. Δεν το συζητώ.
0: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει από την αρχή και στις προηγούμενες συναντήσεις που κάναμε μαζί, τις συνεντεύξεις που κάναμε μαζί, κύριε Βαρδάκη, ότι έχει την απόλυτη ευθύνη αυτή τη στιγμή ο ανάδοχος. Χωρίς να πρέπει να αποποιηθεί τις ευθύνες του, το ίδιο το χρηματολόγιο, το οποίο ανήρτησε αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο με τόσα πολλά λεπτά.
1: Κανονικά όμως δεν θα έπρεπε να το πάρουν πίσω. Γιατί δεν παίρνουν πίσω την ανάρτηση να κάνουν τις
0: δηλώσεις. Κύριε Βαρδάκη, το ζητήσαμε σαφέστατα αυτό. Είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διορθωθεί αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να βάζει όλους τους πολίτες, όλες τις καταγραφές να ξαναγίνουν, να κάνουν ξανά τα χαρτιά του ο κόσμος και να τρέχει και μάλιστα έχοντας ήδη σύμφωνα με τον νόμο που έπρεπε να είχε γίνει η προανάρτηση, την οποία την παρέλειψες ως διαδικασία, που στο κάτω-κάτω της γραμμής θα υπήρχε και μια δεύτερη ευκαιρία. Όταν γινόταν η πρώτη προανάρτηση.
1: Σωστό. Ούτε προανάρτηση δεν έγινε.
0: Την οποία. Ναι, έχουμε πάει στην προανάρτηση. Προσπαθεί προανάρτηση αμέσως. Που σημαίνει ότι μόλις κλείσει αυτή, αμέσως μετά γίνεται η δεύτερη ανάρτηση, ουσιαστικά οριστικοποίηση του χρηματολογίου. Δηλαδή θα έχουμε λειτουργού χρηματολόγιο και θα τρέχουν οι πολίτες δικαστικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό συζητάμε τόσο καιρό. Άρα, όταν έχει την αποκλειστική ευθύνη ο ανάδοχος αυτή τη στιγμή που έχει περάσει στοιχεία μέσα. Έχει περάσει μάλλον αντίθετα στοιχεία από αυτά που έχουν καταθέσει οι πολίτες. Εμφανίζονται περαγνώσου ακίνητα. Έχουν καταθέσει σε 6-87, έχουν καταθέσει κανονικά τοπογραφικά με δορυφορικές συνταγμές ο κόσμος. Με τα εντράγματα δικαιώματά τους, αυτά δεν έχουν περαστεί στο σύστημα ή έχουν περαστεί λάθος. Υπάρχει κόπεδο, το είναι πάνω από το ένα, είναι πάνω στο άλλο. Υπάρχει επικάλυψη των ιδιοκτησιών, λάθος ονόματα. Άρα όλα, και είναι χιλιάδες. Δεν είναι κάτι δηλαδή, το οποίο είναι.
1: Σωστά.
0: Κάζει σε 100 ή 200 ή 300 περιπτώσεις. Είναι χιλιάδες. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συνεχίσει. Γι' αυτό και είχαμε πει και εμείς από την αρχή ότι καλύτερα να το πάρετε πίσω και να χάνετε να διορθωθούν τα λάθη, να γίνει επανέλεγχος. Τώρα φταίνε κάποιοι που κάναν την κρατηματογράφηση, κάποιοι που περνούσαν στο σύστημα τα στοιχεία. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Ο ανάδοχος πρέπει να το βρει, να κάνει τις διορθώσεις. Από εκεί και πέρα όμως. Σίγουρα η όποια ανησυχία εμφανίζει ένα Υπουργείο, κύριε Βαρδάκη, πρέπει να βλέπουμε και από την άλλη ότι ξέρεις, τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προφανώς είναι αντιληπτό ότι αυτά τα χρήματα δεν πρέπει να χαθούν, ότι δεν πρέπει να την αφήσουν στον αέρα, αλλά όχι όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, εις βάρος των πολιτών και εις βάρος των ιδιωτικών των πολιτών. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο Και νομίζω

0: και ο κύριος Παπασχεδί το αποδέχτηκε αυτό. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, αν μη τι άλλο, θα γίνει αυτό που μπορεί να γίνει όσον αφορά, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό, ότι θα δοθούν οι τέτοιες ανασυνώσεις, να δοθεί το περιθώριο στον πολίτη.
1: Καλό είναι,
0: μέχρι,
1: επειδή υπάρχουν τώρα, τρέχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, μέχρι την οριστική απόφαση αυτή την εβδομάδα, προφανώς μετά τις συνεννόησεις θα έχουμε κάποια νεότερα. Να σκρέψουν να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου οι πολίτες μέχρι 3 Αυγούστου και μετά καταθέτουν δικαιολογητικά. Τι πώς θα το κάνουν αυτό?
0: Αν μη τι άλλο, έχουμε δοθεί μια μεγάλη παράταση, να δοθεί μια αντίστοιχη παράταση. Δεν μπορεί μέσα στον Αύγουστο να λήξει αυτή η διαδικασία.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, και δεν είναι μόνο ότι είναι απλά το καλοκαίρι, είναι και ασφιχτικές προθεσμίες σε όλο αυτό το πράγμα. Και ένας πολίτης ο οποίος, αν το κλείσουν το θυματολόγιο στις 3 Αυγούστου, προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα, λοιπόν.
0: Τεράστιο πρόβλημα.
1: Θα το δούμε και αυτή την εβδομάδα το θυματολόγιο.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε τώρα.
0: Να συζητήσουμε, κύριε Παρδάκη, να δούμε τις εξελίξεις.
1: Βέβαια. Λοιπόν, με τη ΣΥΔΟΜ τώρα. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Το λέω για τους φίλους ακροατές, όχι για εσάς. Φυσικά εσείς θα μας ενημερώσετε. Έχουμε ΙΔΟΜ που εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εκδίδουν οικοδομικές άδειες εκτός σχεδίου ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις του πολιτικού διατάγματος του 85 και άλλες υπηρεσίες επικαλούμενες στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εκδίδουν άδειες σε αντίστοιχες περιπτώσεις όπως γίνεται στο Λασίθι και έχουμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Τι γίνεται, γιατί κατατοδοκούν εφαρμόζεται ο νόμος, κύριε Ταβερναράκη, και ποια λύση δόθηκε πρόσφατα στην αποκεντρωμένη διοίκηση όταν κάνατε τη σύσκεψη? Τι πρέπει να περιμένει ο πολίτης?
0: Καταρχήν η σύσκεψη ήταν ευρεία, έτσι, παρουσία και βουλευτών και δημάρχων και υπηρεσιακών παραγόντων και διευθυντών της ΙΔΟΜ, των ΙΔΟΜ, των υπηρεσιών δόμησης, και η βουλευτής δαστητήριου κυρία Σπυριδάκη και ο κύριος Αυγενάκης και ο κύριος Γεγέρογλου, ο δήμαρχος του Μηνώα Πεδιάδος. Ήταν αρκετός κόσμος εκεί, ο οποίος καθίσαμε, το συζητήσαμε και είδαμε τι ακριβώς συμβαίνει ή προσπαθούσαμε να αναλύσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Το δεδομένο, κύριε Βαρδάκη, είναι ότι φταίει το ίδιο το Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες φταίνε, ούτε η ΔΟΜ αυτή καθεαυτή φταίει, ούτε ο εκάστοτε διευθυντής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια δαμόκλεια σπάση πάνω από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι φοβούνται μέσω απειλών, μέσω οτιδήποτε, ότι δεν ξέρω τι ισχύει. Κάποιοι εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Στο Ηράκλειο, στο Λασίθι γίνεται.
0: Στο Λασίθι. Και λέει, γιατί να εφαρμόσω το Συμβούλιο της Επικρατείας, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Μα ο νόμος λέει αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια αντιπαράθεση. Υπάρχουν και ειδών που το ένα γραφείο βγάζει οικοδομικές άδειες στα κατακανόνα άρτια και οικοδομήσεις μας σε μια αναγνωρισμένη οδό. Και υπάρχει άλλο γραφείο το οποίο δεν βγάζει οικοδομική άδεια. Λέει, εγώ δεν βγάζω γιατί αφουφαρμόζω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό όμως δεν είναι. Όταν δέχεστε τέτοιες απειλές, έχουν σταλεί μηνύματα από το Συμβουλίο της Επικρατείας στους υπαλλήλους, έχουν σταλεί, υπάρχουν διαδικασίες από άλλες υπηρεσίες, όχι μόνο της ΕΔΟΜ, από το τοπικό αστυνομικό συμβούλιο, που εφαρμόζεται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε δηλαδή και από άλλες υπηρεσίες, γιατί το είχαμε θέσει στην κυρία Μενδώνη, το είχαμε συζητήσει και μαζί, που είχαμε βρεθεί πριν από ένα μήνα περίπου, όταν ήταν εδώ στο Ηράκλειο, όπου και είχαμε κάνει τη συνάντηση με τη Διοικητική Επιτροπή και με τους βουλευτές τότε, όπου καθίσαμε λοιπόν και συζητήσαμε και τις είπαμε, δεν μπορεί μια υπηρεσία δόμησης να εκδίδει προέγκριση οικοδομικής άδειας, να κατατίθεται στην αρχαιολογία και το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο να απορρίπτει την προέγκριση οικοδομικής άδειας που δόθηκε από την εκαφήλινη αρμόδια ΙΔΟΜ. Αυτό είναι το παράλογο που μπορεί να ζήσει ένας πολίτης. Δεν μιλάμε για τους μηχανικούς τώρα, έτσι. Και προφανώς και οι μηχανικοί εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι η ευθύνη τους απέναντι στον πολίτη. Για να τους δώσουν μια οικοδομική άδεια, να χτίσουν ένα σπίτι ή να χτίσουν ένα.
1: Ναι, αλλά όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, κύριε Ταβερναράκη,
0: το μπάχαλο που υπάρχει, για να το πω ξεκάθαρα.
1: Στο Λασίθι κινδυνεύουν χιλιάδες να χάσουν την περιουσία τους. Αλλά μισό λεπτό.
0: Στο Λασίθι, επειδή λοιπόν καμία υπηρεσία δόμηση, τουλάχιστον από την πληροφόρηση την οποία είχαμε, αλλά και από την βουλευτή Λασίθι, η οποία ήταν εκεί και μας έδωσε τουλάχιστον και την εικόνα, παρά το ότι υπάρχουν, υπήρχαν και φωνές που λέγανε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, τέλος πάντων προσπαθεί να ομαλοποιηθεί. Η κυρία Κοζηράκη προσπάθησε σε κάθε περίπτωση, η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης, να δώσει μια εξήγηση και νομίζω ότι εκεί έλυσε ένα θέμα σαφέστατο και οφείλω να το δημοσιοποιήσω. Δηλαδή να πω αυτό που μας μετέφερε στους διευθυντές είναι ότι κύριοι και κυρίες, αυτό που εφαρμόζουμε είναι ο νόμος. Ο νόμος λέει λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα για την αυτοσχεδίου δόμηση, αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
1: Άρα συμβαίνει στο Λασίθι τώρα, δηλαδή οι υπηρεσίες στο Λασίθι εφαρμόζουν τον νόμο και όχι το προεδρικό διάταγμα.
0: Όχι, εφαρμόζουν το προεδρικό διάταγμα και όχι τον νόμο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει.
0: Το διάταγμα που ακύρωσε τις οικονομικές άδειες στην Πάρο και λοιπά. Ναι. Αυτό το περίφημο, έτσι. Οι οποίες είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προφανώς, εάν κάποιος προσφύγει πολίτης, και αυτό είναι ο κίνδυνος σε ένα υπηρεσιακό παράγοντα, σε ένα συνάδελφο μηχανικό, ο οποίος ελέγχει μια οικονομική άδεια και γίνει μια καταγγελία, υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό, το πώς θα το αντιμετωπίσει το δικαστήριο. Και αυτό είναι η δαμόκλειας πάνω που υπάρχει.
1: Λοιπόν, πάνω. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Ταφεναράκη. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε και μετά τις 9 χρόνων να το συζητήσουμε, μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε όμως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει. Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Μεγάλη αναστάτωση για αυτή τη διαφορετική αντιμετώπιση περιπτώσεων για την εκτός σχεδίου δόμησης στο Λασίθι σε σχέση με το Ηράκλειο. Συζητούμε για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους με τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, αυτά τα ζητήματα με τη διαφορετική αντιμετώπιση των υπηρεσιών ανάμεσα σε δύο νομούς αυτών των περιπτώσεων, και θέλει να παρέμβει και ο μηχανικός, ο κύριος Τίτος Κάβαλος, εκπροσωπώντας 33 ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στον αέρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Συσίου, καθώς δεν μπορούν να οικοδομήσουν σε εκτός σχεδίου δόμηση και αυτό σε οικόπεδα εκτός σχεδίου δόμηση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν απασχολεί μόνο 33 ιδιοκτήτες, απασχολεί χιλιάδες κόσμο και στο Λασίθι. Να μου επιτρέψετε, κύριε Ταβερνάκη, ναι, να καλημερίσω τον κύριο Κάβαλο.
0: Γνωρίζω ότι, ναι, καταρχήν να πω και εγώ ότι τη γνωρίζω την περίπτωση σε κάθε

0: Ναι.
1: Έχει ενημερωθεί το τεχνικό μελητήριο και για τις κινήσεις των πολιτών αλλά και του κ. Κάβαλο. Οπότε και είμαστε μαζί τους έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Και αυτό ήταν και μια αφορμή που έγινε και η συνάντηση. Έτσι,
0: ναι.
1: Την οποία πραγματική
0: λοιπόν,
1: που είπαμε προηγουμένως.
0: Να τον ακούσουμε όμως, να τον ακούσουμε. Κύριε Κάβαλε, καλή σας ημέρα.
2: Καταρχάς, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Να είστε όλοι καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι πολύ απλό θέλω να πω που είναι μια απλή λογική και για κάποιο λόγο η απλή σκέψη είναι κάτι τόσο δύσκολο για την εποχή μας. Η εξίσωση έχει τους εξής παρανομαστές: τη μελέτη επαγγελματικού κινδύνου, την ενσυναίσθηση και τα μαθηματικά. Αν δείτε σήμερα στο B2 Green έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο μου, είναι πανελλαδικά, και θέλω να πω 7 διαπιστώσεις. Παρακαλώ να με αφήσετε να τις πω, γιατί παίζεται η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και σας παρακαλώ, είναι 7 διαπιστώσεις. Υποβάλλω λοιπόν 7 διαπιστώσεις προκειμένου να καταλάβουμε ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε και επιτέλους να βάλουμε τη λέξη ενσυναίσθηση στη ζωή μας. Διαπίστωση 1. Σχετικά με το φόβο για καταγγελία μιας οικονομικής άδειας, σε ποσοστό από τις εκδοθείς άδειες, εάν τελικά καταλήξουν σε ΣΤΕ, είναι λιγότερες το 1%. Και για να φτάσει εκεί, τελικά πρέπει να περάσουν 7 χρόνια και πολλά δικαστήρια. Στην απόφαση, εντός νομίμου χρόνου, μπορεί να γίνει αίτηση για επανεξέταση. Υπάρχει ζωή και μετά το ΣΤΕ. Δηλαδή, μπορεί να πας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο δικαστήριο. Πολλές υποθέσεις πανελλαδικά δικαιώθηκαν. Αλλά η απόδοση δικαιοσύνης είναι κάτι σχετικό, αφού για να φτάσει στο τέρμα της δικαστικής διαδρομής χρειάζεται πολύ κόστος σε χρήμα, χρόνος, υπομονή, επιμονή, κάτι που βαραίνει τους ιδιοκτήτες και μόνο. Διαπίστωση 2. Στις όποιες πιθανότητες ακύρωση μιας οικονομικής άδειας σε ποσοστό από τις εκδοθείς άδειες, εάν καταλήξουν στο ΣΤΕ, είναι λιγότερες στο 1%. Και κακώς προδικάζουμε ότι η όποια απόφαση είναι προς το κακό, ακύρωση. Μπορεί να είναι και προς το καλό. Εξάλλου, η Ολομέλεια αποτελείται από 27 δικαστές που υπηρετούν, επαναλαμβάνω, υπηρετούν το λειτουργήμά τους στο ΣΤΕ. Δεν είναι ανθέληνες. 3. Διαπίστωση 3. Με απλά λόγια για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, το ποσοστό ακύρωσης μιας νόμιμης οικοδομικής άδειας είναι μικρότερο, μα πολύ μικρότερο, από το ποσοστό θανάτου ενός στρατιώτη στον ελληνικό στρατό. Πάρα στα στρατό πάμε όλοι. Επαγγελματικός κίνδυνος. Η όποια παράξη έκδοση οικοδομικής άδειας είναι μια ατομική πράξη. Επαναλαμβάνω, ατομική πράξη. Και σε περίπτωση που η άδεια προσληφθεί, ο κάθε ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει, επαναλαμβάνω, έχει πληρώσει, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει ματώσει, που έχει κατασκευάσει και έχει υλοποιήσει την άδεια, φέρει την ευθύνη αυτής και κανείς άλλος, κανένας υπάλληλος. Τον τρέχουν αυτόν τον άνθρωπο. Διαπίστωση 5. Φόβος για ανάληψη ευθυνών. Ο επαγγελματίας οδηγός γνωρίζει ότι έχει κίνδυνο ατυχήματος. Ο ηλεκτρολόγος κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ο πιλότος κίνδυνο πτώσης κτλ. Έτσι και για τους υπαλλήλους των ειδών ότι μπορεί να προσληφθεί μια άδεια. Με αυτή τη λογική όμως μπορεί να προσληφθεί οποιαδήποτε άδεια, είτε εκτός, είτε εντός, είτε παντού. Δεν είναι λογική αυτή. Υπενθυμίζω λοιπόν την έκφραση του αγαπημένου μας Νίκου Καζαντζάκη, αγάπα την ευθύνη. Αυτό που θα πω είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Σε περίοδο πολέμου κινδυνεύει η ζωή μας. Σε περίοδο ειρήνης όπου διανύουμε κινδυνεύουν οι αξίες της ζωής μας. Αξίες όπως η ασφάλεια δικαίου, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του δικομένου, η ισονομία και η ιδιοκτησία. Και οφείλουμε να τις διαφυλάξουμε όχι μόνο για μας, αλλά για τις μελλοντικές γενιές. Όλοι λένε για το ενδεχόμενο αυτό, κρατήστε το, κρατήστε το γιατί θα μας τρελάνουν όλοι. Όλοι λένε για το ενδεχόμενο προσβολής μιας νόμιμης οικοδομικής άδειας. Αλλά γιατί δεν λένε το τρομερότερο και φοβερότερο και σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο, την ενδεχόμενη έκρηξη οργής του κάθε διοκτήτη που τον οδηγούν σε ακραίες μορφές διαμαρτυρίας.
0: Ναι, εδώ κύριε Κάβαλε όμως,
2: την αξιοπρέπειά του και τον εμπέζουν.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ και εδώ διαπιστώνεται το εξής. Άλλη αντιμετώπιση ειδών ιακίου σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλη των πολεοδομιών του Λασιθίου. Εδώ λοιπόν.
2: Ακούστε με, δεν είναι μόνο. Είναι οι μισές πολεοδομίες της Ελλάδας.
0: Ναι, λέω τώρα ένα παράδειγμα για μας εδώ. Φυσικά ναι, και υπάρχουν πολεοδομίες που.
2: Και, ναι.
0: Εγώ νομίζω λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Σταπεναράκης, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς, ότι εδώ θα πρέπει με υπουργική απόφαση να δοθεί μια λύση.
2: Κάνετε ένα μεγάλο λάθος.
0: Αλλά.
2: Κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Σκέφτεστε λάθος.
0: Γιατί.
2: Δεν θέλει τίποτα. Γιατί ο νόμος είναι νησί, δεν έχει αλλάξει. Και όποια νομολογία του ΣΤΕ είναι επιμεμονωμένων αποφάσεων. Γιατί να αλλάξει ο νόμος?
0: Όχι να αλλάξει ο νόμος. Να υπάρξει ούτε, μια υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του νόμου. Αυτό λέω. Όχι να αλλάξει ο νόμος.
2: Ναι, αλλά κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Όταν πας σε ένα χωράφι που δεν έχει τίτλο, σε 20 χρόνια το κάνεις δικό σου με έκτακτη χρησικτησία. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο που το ξεχνάμε. Δεν κάνουμε όλοι ένα βήμα πίσω. Αυτά που λέμε εφαρμόζονται διαχρονικά 1926, 1977, 1985, 2002, 2003, 2020.
0: Εγώ το λέω με την έννοια να καταλάβουν και οι υπάλληλοι των πολεοδομιών του λες.
2: Ναι, οι υπάλληλοι είναι ανθρώποι, είναι κι αυτοί. Ανθρώποι που φοβούνται. Απλώς θέλω να τους εξίσω ότι δεν υπάρχει φόβος, γιατί στην τελική αυτή δεν πληρώνει κανένα κόστος. Εμείς οι κακομύριδες που παλεύουμε είτε να πάρουμε δάνειο είτε να πουλήσουμε, εμείς θα τυραννιστούμε μετά. Μετά που θα βγει η νόμιμη οικοδομική άδεια, δεν φέρουν καμία ευθύνη. Αφού το είπε και η προϊσταμένη της ΕΔΟΜ ότι εάν κάποιος πάει να κυνηγήσει ένα υπάλληλο ΕΔΟΜ, δικαστικά θα το χάσει. Μα εμείς δεν θέμε το κακό κάποιου. Εμείς θέμε να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει μόνο ένας φόβος. Που με αυτό το φόβο όμως, ακούστε με κύριε Βαρδάκη, εγώ είμαι 43 χρονών, έχω περάσει το 55% της ζωής μου. Με αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσω, να πάω να τα παρετήσω, να μην δημιουργώ, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να πεθάνω. Πέθανε προχθές ένας φίλος μου στον δρόμο. Είναι 55 χρονών. Δηλαδή με αυτή τη λογική δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα, γιατί φοβόμαστε τη σκιά μας.
0: Λοιπόν, παρακαλώ, ακούστε με, κύριε Καβαλέ, ακούστε με, θα ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε, έχουμε όλο το χρόνο μετά να το συζητήσουμε, και εσάς κύριε Ταβεναράκη σας χρειαζόμαστε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση, να δούμε ρε παιδί μου τι τελικά γίνεται και πώς μπορεί να βρεθεί λύση σε αυτά τα θέματα. Διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
6: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
5: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
7: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ευρεία τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται σήμερα για την προοπτική ανάπτυξης μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη με την συμμετοχή του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη και φορέων του νησιού. Θα εξεταστούν τα πρώτα στοιχεία και οι δυνατότητες υλοποίησης του σχεδίου. Πλήθος επιπληρωμής αλλοιώσεων σε ιατροδικαστικά πορίσματα και τοξικολογικές εξετάσεις φέρονται να πραγματοποίησαν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος από τα Χανιά που συνελήφθησαν ως μέλη της μαφίας της Κρήτης. Σήμερα οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Περισσότεροι από έναν στους δύο Έλληνες επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις για τις φετινές διακοπές τους, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Η ακρίβεια οδηγεί πολλούς να προτιμούν τη φιλοξενία σε συγγενείς ή φίλους αντί για οργανωμένες διακοπές. Η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν αναθεωρητές. Αντιδράσεις προκαλούν στους επαγγελματίες οι νέοι οικονομικοί όροι για την επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς Χανίων. Οι καταστηματάρχες θεωρούν υπερβολικά τα νέα μισθώματα και εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο δικαστικής προσφυγής. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων στα Χανιά για τον εντοπισμό της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από το απόγευμα της 5ης 23 Ιουλίου. Φωτιά βάζει στις τσέπες εκατομμυρίων φορολογουμένων ο μήνας Ιούλιος, καθώς μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα πρέπει να πληρωθούν η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη δόση.

0: του ΕΝΦΙΑ, ΟΦΥΠΙΑ και τυχόν δόσεις ρυθμίσεων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον πέντε ακόμα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Σιάτλ, έναν από τους δημοφιλέστερους χώρους εκδηλώσεων της πόλης, κοντά στο εμβληματικό Space Needle. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση όσον αφορά τη διαφορετική αντιμετώπιση των ειδών του Λασιθίου σε σχέση με Ηράκλειο και άλλες πολεοδομίες όσον αφορά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος του 1985 και τις άλλες υπηρεσίες που επικαλούμενες στην ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν εκδίδουν άδειες σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Αυτό έχει ξεσηκώσει βέβαια θύελλα αντιδράσεων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη την Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή τη διχογνωμία των υπηρεσιών, αλλού να εκδίδονται, αλλού να μην εκδίδονται άδειες. Στο Λασίθι συζητούμε με τον μηχανικό τον κύριο Τίτο Κάβαλο για την περίπτωση 33 ιδιοκτητών στο ΣΥΣ. Υπάρχουν και εκατοντάδες άλλοι βέβαια σε όλο το Λασίθι που αυτή τη στιγμή βιώνουν αυτή την κατάσταση και συζητούμε επίσης με τον κύριο Ταβερναράκη, τον αντιπρόεδρο του ΤΕΤΑΚ, για αυτή την κατάσταση. Κύριε Κάβαλε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή εσείς εκπροσωπείτε κάποιους ιδιοκτήτες ακινήτων.
6: Είμαστε 33 ανθρώποι,
5: ναι,
6: που έχουμε αιτηθεί.
5: Ναι, ναι,
6: αυτό είναι. Και πάει στη μεταβολή, είναι σε μεταβολή.
5: Ναι. Εσείς πάτε λοιπόν στην πολεοδομία. Η πολεοδομία, οι εργαζόμενοι εκεί, οι πάλι, οι συνάδελφοί σας οι μηχανικοί, δεν εκδίδουν την άδεια. Επικαλούμενοι το πολιτικό διάστημα.
6: Ναι, ναι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή όμως αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους βοηθήσουμε, γιατί και αυτοί φοβούνται. Άρα, από τη στιγμή που πήγα εγώ στην αρχή διαφάνειας και πήρα το έγγραφο που λέει απλώς συζήτηση, αναζήτηση απόψεων και στοιχείων. Άρα, με αυτό το έγγραφο δεν νομιμοποιείται κανείς για τίποτα. Από τη στιγμή που έχω ένα δεύτερο έγγραφο από αυτούς που το κοινοποιώ. Από τη στιγμή που εν ουσία δεν χάνουν κάτι οι άνθρωποι αυτοί. Φοβούνται και αυτό θα τους βοηθήσουμε να φύγει ο φόβος. Από τη στιγμή που πλέον την Πέμπτη έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμο Αγίου Νικολάου, έχει περάσει από το Βραχάσι, έχει ψηφιστεί το αίτημα από όλους και πάμε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη και την Παρασκευή θα πάνε να το συνοπίσω τα έγγραφα, οπότε τους παίρνω την ευθύνη από πάνω τους, αυτό εξηγώ. Αυτοί δεν χάνουν κάτι. Εμείς χάνουμε και η Ελλάδα χάνει. Η Ελλάδα γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολλοί άνθρωποι που έχουν δώσει στην Ελλούντα απίστευτα χρήματα και δεν μπορείς να τους εξηγήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείς να τους εξηγήσεις γιατί ξέρω αν έκανες αίτηση η άδεια 20 Αυγούστου έπαιρνες άδεια και 30 Αυγούστου δεν έπαιρνες. Και δεν μπορεί κανείς να τους εξηγήσει γιατί πωλήθηκε ένα γεωτεμάχιο, ας το πούμε έτσι, άρτιο και οικοδομήσιμο. Εμείς είμαστε Έλληνες. Είμαστε Έλληνες και αγαπάμε την Ελλάδα. Έχουμε αποφασίσει να επενδύουμε εδώ και να ζούμε εδώ και να δημιουργούμε. Κάτι άλλο που τρομάζω μόνο στη σκέψη. Εμείς είμαστε πολύ καλοί στη διχόνοια και στη μιζέρια. θα ανοίξει, όπως το είπα και στην επιστολή μου στο Μέγαρο Μαξίμου, θα ανοίξει ένας σκοτεινός κυκαιώνας για όλη την Ελλάδα. Θα αλληλοσπαραχτούμε. Θα τρώει ο ένας τον άλλο. Γιατί? Γιατί θα ξεκινήσουμε καταγγελίες, εκβιασμοί. Γιατί? Δεν είναι από εδώ και πέρα. Αυτό σας λέω. Όλοι χάνουμε στο ότι δεν κάνουμε ένα βήμα πίσω. Δεν είναι από εδώ και πέρα. Είναι από εδώ και πίσω. Θα πάει να καταγγείλει ο καθένας τον καθένα που έχει χτίσει. Ναι. Και λοιπόν, εμείς όμως, επειδή είμαστε Έλληνες και εκπροσωπούμε το φως, και είμαστε αγαπημένος λαός, εάν μονιάσουμε, τώρα είναι πολύ απλό. Εφαρμόζουμε ένα νόμο σε ισχύ. Και χάνουμε εμείς, δεν χάνει κανείς άλλος.
5: Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Ταβέρνη.
6: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί να πάει αυτή τη στιγμή δύο ξενοδοχεία στην Τουρκία? Είμαστε παράωροι να τα δουλέψουμε εμείς? Γιατί είναι μια Ελλάδα που την αρμέζει στη ΣΑΗ. Δημιουργείται παραπάνω GDP, ναι. ΑΕΠ, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, ανάπτυξη.
5: Μα είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Δεν χρειάζεται να μας πείσετε εμάς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα και νομίζω και ο κύριος
6: Ταβερναράκη. Λοιπόν, πιστεύω ότι το ίδιο λέει.
5: Ναι, κύριε Ταβερναράκη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ναι. Γιατί είπατε προηγουμένως. Ναι. Εάν εκδιδόταν μια διευκρινιστική εγκύκλιος που λέει ο κύριος Κάβαλος, μα είναι νόμος. Νόμος είναι, αλλά εάν υπάρχει αυτή η διευκρινιστική εγκύκλιος, δεν καλύπτονται οι υπάλληλοι στις ειδόμου του Λασιθίου? Αφού στο λέει το Υπουργείο, εφάρμοσε τον νόμο.
4: Να σας πω λίγο το εξής.
5: Πείτε.
4: Καταρχήν έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Κάβαλος ότι ισχύει ο νόμος. Στη συνάντηση η οποία έγινε ενώπιον πολλών παραγόντων μεταξύ αυτών και βουλευτών, η συντονίστρια της αποκεντρωμένης, η κυρία Κοσυράκη, είπε το εξής ξεκάθαρο που λέει ο νόμος. Ο νόμος ισχύει, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ad hoc. Δηλαδή ισχύουν για την περίπτωση της συγκεκριμένη και δεν είναι νόμος. Ναι. Άρα οι πολεοδομίες, όλες οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον νόμο.
5: Είναι, αλλά υπάρχει ο φόβος που λέει ο κύριος Κάβαλος τώρα.
4: Λοιπόν, αυτό όμως τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι υπηρεσίες δόμησης και αυτό το οποίο βγήκε από τη συνάντηση είναι ότι θα πρέπει, αμή τι άλλο, οι πολεοδομίες ενιαία να εφαρμόζουν τον νόμο που ισχύει για τα εκτός σχεδίου όσο ισχύει σήμερα, δηλαδή να εκδίδονται οικονομικές άδειες στα κατεχανόνα άρτια και οικοδομήσιμα, και φυσικά ό,τι άλλο έχει καταργηθεί στον νόμο να μην εκδίδονται οι οικονομικές άδειες. Όπως παραδείγματος χάρη θα καταπαραίτηση σε άδεια και οικονομήσιμα που είναι νόμος του κράτους. Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και είναι και ξεκάθαρο από την συντονίστρια της αποκεντρωμένης προς τους παράγοντες τους οποίους υπήρχαν, τους δημόσιους παράγοντες που υπήρχαν στην υπηρεσία δόμησης. Ναι. Όμως δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι οι υπηρεσίες δόμησης των ανθρώπων, των συναδέλφων, οι οποίοι με πολύ χαμηλή μισθοδοσία, έτσι, με χρήματα τα οποία παίρνουν, τα οποία πραγματικά είναι, τι να πω, απαξιώνουν το ίδιο το επάγγελμα, να βρίσκονται εκεί και να παίρνουν σε δικαστική απόφαση, έστω και μία στο εκατομμύριο, στο 1% που είπε ο καθένας, για να μπαίνει σε μια δικαστική διαμάχη, η οποία θα είναι χιλιάδων ευρώ, με έναν ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν θα του εκδώσει οικοδομική άδεια, λαμβάνοντας, λέγοντας ότι εγώ θα σου εκδώσω την οικοδομική άδεια και αγνοώ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτός είναι ο φόβος που κακώς γίνεται. Όμως, όταν έχει πάει η επιθεώρηση εργασίας εκεί, οι επιθεωρητές, συγγνώμη, δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι έχουν αναστατώσει τον κόσμο σε όλες αυτές τις ειδών και έχουν δημιουργήσει ένα αίσθημα ότι προσέξτε, μην κάνετε την κίνηση αυτή και αγνοήσετε το Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι θα έρθουν αυτές οι καταγγελίες, η δαμόκλια σπάθη που σας είπα προηγουμένως, και εσείς θα τρέχετε. Αντιλαμβάνεστε ότι ο υπάλληλος, ο οποίος βρίσκεται στην πολεοδομία, ο συνάδελφος που βρίσκεται στην πολεοδομία και ελέγχει μια τέτοια οικοδομική άδεια, προφανώς και δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη αν η προϊστάμενη του και δει το ίδιο το Υπουργείο αγνοεί στο να δώσει μια διευκρινιστική εγκύκλιο, διότι φοβάται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
5: Και γιατί δεν φοβάται η ΔΟΜ στο Ηράκλειο όμως? Γιατί
4: δεν θα αγνοήσει την απόφαση του Συμβουλίου?
5: Γιατί η ΔΟΜ στο Ηράκλειο δεν φοβάται? Δεν φοβάται η ΔΟΜ στο Ηράκλειο και εκδίδει κανονικά οικοδομικές άδειες? Πώς είναι αυτό, τι γίνεται?
4: Θα σας πω.
5: Οι μεν φοβούνται, οι άλλοι δεν φοβούνται? Δηλαδή ο πολίτης τι να καταλάβει από αυτά?
6: Κύριε Βαρδάκη,
5: μισό λεπτό κύριε Κάβαλε, μισό λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος Σταβενάκη.
4: Από τη στιγμή αυτό το οποίο βγήκε από τη συνάντηση, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Από την αυτό που σας είπαμε, την αποκεντρωμένη. Το δεύτερο,

0: η κυρία Φραγκιουδάκη, η οποία ήταν η προϊσταμένη της προδομίας της ΕΔΟΜ, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλο αυτό και αναλαμβάνει την ευθύνη και δίνει τις οδηγίες στο πώς να εφαρμοστεί ο νόμος και όχι η απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας. Σας επαναλαμβάνω ότι είναι ad hoc, δηλαδή ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση που βγήκε και θα πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος βάζοντας κάποιες διαδικασίες, υπογράφοντας κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτες για την έκδοση της οικονομικής διάθεσης, εάν και εφόσον προσβληθεί, να μην έχει ευθύνη ο υπάλληλος. Ναι. Υπάρχει μια διαδικασία στην οποία πάλι υπέρβαση νόμου είναι, αλλά τέλος πάντων έγινε μια συνεννόηση ειδών και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και ανακοίνωση θα βγάλουμε εμείς ως τοπικό τμήμα Ανατολικής Κρήτης, αλλά και νομίζω ότι έγινε και μια συζήτηση το πώς θα πρέπει να κινηθούν όλες οι ειδών το επόμενο διάστημα και νομίζω ότι το πράγμα θα αλλάξει τις επόμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Αυτό όμως το οποίο λέω και ξαναλέω συνέχεια είναι ότι το Υπουργείο, επειδή είναι σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή από τη μία του χαρακτηρισμού των οδών, το οποίο είναι στον αέρα και μιλάμε για τους χαρακτηρισμούς των οδών του 2023. Από τη στιγμή που μιλάει, ο νόμος μιλάει και για τυφλά οικόπεδα, στα οποία αυτή τη στιγμή δεν αναλαμβάνει την ευθύνη το Υπουργείο να βγάλει μια διαφημιστική εγκύκλιο ή να πει ότι ισχύει ο νόμος ο συγκεκριμένος. Δεν το λέει καν. Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να το κάνει. Ο υπάλληλος δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη αυτή τη στιγμή και να πει ότι εγώ με τη δαμόκλεια σπάση του οποιοδήποτε ιδιοκτήτη μπαίνει στο γραφείο μου μέσα και με απειλεί εγώ να αναλάβω την ευθύνη και να πληρώνω μετά τα δικαστικά έξοδα και να είμαι στα δικαστήρια τα επόμενα χρόνια, 7-8 χρόνια της ζωής μου. Εγώ θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία στην οποία αυτή τη στιγμή να έρθουμε στη θέση του υπαλλήλου και στη θέση και του ιδιοκτήτη από την άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το οποίο συζητήσαμε. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να ρίχνουμε τις ευθύνες και να βάλουμε στην λεμιτόπο.
1: Μάλιστα. Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Κύριε Κάβαλε, παρακαλώ. Παρακαλώ για
2: λοιπόν,
1: να ολοκληρώσουμε.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Η σπάθη θα τη σπάσουμε επί τόπου. Οι υπάλληλοι, οι άνθρωποι που τους αγαπάμε, έχουμε το έγγραφο της αρχής διαφάνειας που με αυτό επικαλεστήκαν να σταματήσουν. Την απάντηση του εγγράφου. Μια υπεύθυνη δήλωση που αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οτιδήποτε και συμβεί και δεν θα κινηθούμε ενάντια στην ειδόν και ενάντια να τα έχω κοινοποιήσει αυτά τα έγγραφα και ενάντια στο μηχανικό και ότι ο νόμος είναι εσύ και θα πάρουμε και τη φωνή λαού, οργή Θεού και θα πάρουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη και θα πάμε την Παρασκευή και θα τελειώσει το καρκίνωμα και θα πάνε και όλοι οι ανθρώποι, θα πάει domino effect και θα ξεκαθαρίσουν και θα ξεμαγαρίσουν από τη φοβέρα ενός υποτιθέμενου διοικητή και ανθρώπου που πάει ήκουλα και πάει και φοβερίζει τις ανθρώπους που δουλεύουν. Είμαστε ενάντια στη φοβέρα, είμαστε εμείς με αυτά τα έγγραφα και το Δημοτικό Συμβούλιο θα τελειώσει. Θα τα σπάσουμε όλα και θα πάμε παραπάνω.
1: Κύριε Κάβαλε, παρακαλώ κύριε Κάβαλε να μας ενημερώσετε μετά.
2: Συγγνώμη κύριε Καβαλάκη. Την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Νικολάου και μετά την Παρασκευή 11 η ώρα. Τα κοινοποιούμε στην ειδόμ και παίρνουμε την ευθύνη από πάνω τους, πάμε σε εμάς και αυτό έχουμε μάθει.
1: Ωραία, αγαπάμε να μας ενημερώσετε
2: και προχωράμε παρακάτω.
1: Να μας ενημερώσετε
2: για να
1: ενημερώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τους ακροατές, να μας πείτε τι
2: ακριβώς έγινε. Για τον κάθε κακομοίρη άνθρωπο που βρίσκεται σε οποιαδήποτε σημείο της Ελλάδας και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, το κάνουμε εμείς. Είναι τραγικό. Ακούστε με, είναι τραγικό. Πάμε στο Υπουργείο και εγώ φύγα από την Κάρπαθο τρεις μέρες για να φτάσω στην Αθήνα. Ενώ οι συνάδελφοι από την Κρήτη κατευθείαν με το αεροπλάνο. Και κανονισμένο από το Μέγαρο Μαξίμου και είπε ο Γενικός Γραμματέας. Και μου λένε δεν θα έρθει, δεν είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Κάτσε ρε παιδί μου, εγώ πήγα από την Ομόνια στον Πειραιά σε 2,5 ώρες. Και δεν μπορεί να παίξει από το Μέγαρο Μαξίμου να πάει το Εθνικό Κύπρο να δει στα Μαλλιώ 17. Θα μας τρελάνε. Ακούστε με, θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί. Παίρνουμε την ευθύνη που όπως κάνουμε πάντα και τελειώνει. Ελάτε την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Παρασκευή με την ομόφωνη απόφαση και τα έγγραφα αυτά, τελειώνει το καρκίνωμα. Μάλιστα. Τόσο απλά.
1: Λοιπόν, είπα προηγουμένως να μας ενημερώσετε για την εξέλιξη αυτή, να ενημερώσουμε και εμείς τους φίλους ακροατές. Ναι.
0: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσω εγώ.
2: Και συγχαίρω, επαναλαμβάνω το λέω άλλη μια φορά, συγχαίρω τους ανθρώπους στην ΠΕΧΟ, συγχαίρω τους ανθρώπους στην ΕΔΟΜ Ηρακλείου, συγχαίρω όποιο άνθρωπο προτάσει το κοινό καλό έναντι τη φοβέρα.
1: Λοιπόν,
2: του
1: να ολοκληρώσουμε όμως, κύριε Κάβαλε. Κύριε Ταβερναράκη, να ολοκληρώσουμε με εσάς. Να είστε καλά, κύριε Κάβαλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώστε κι εσείς, κύριε Ταβερναράκη, γιατί θα το ξαναπούμε.
0: Αυτό που έχω να πω είναι ότι σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μία σύγχυση, την οποία σύγχυση και εμείς ως τεχνικό μελητήριο, γι' αυτό και προκαλέσαμε τη συνάντηση αυτή που σας είπα.

0: κλπ. Με τη συντονίστρια της απογειωμένης και τους βουλευτές. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να προχωρήσει αυτή τη στιγμή να, να ισχύει ο νόμος και όχι να λαμβάνει την υπόψη οι αποφάσεις της Συμβουλής της Επικρατείας, οι οποίες είναι ad hoc και ισχύουν μόνο σε, για συγκεκριμένη περίπτωση. Όμως δεν θέλω να αφήσω έρμεους τους ανθρώπους, τους οποίους, τους συναντέλφους, οι οποίοι δουλεύουν στη ΣΥΔΟΜ, οι οποίες όποια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να πάρθει, σίγουρα δεν τους καλύβει, διότι οποιαδήποτε καταγγελία είναι κατά πρόσωπο, είναι για το συγκεκριμένο υπάλληλο και αυτός θα μπαίνει σε μια διαδικασία δικαστική. Αυτό θα πρέπει να το αναλάβει το Υπουργείο. Επιμένω σε αυτό και θα πρέπει, αν μη τι άλλο, το Υπουργείο να εκδώσει μια συγκεκριμένη διαφημιστική εγκύκλιο να μπορούν να την
1: αποφύγουν. Και γιατί δεν παρεμβαίνουν οι βουλευτές προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Δεν άκουσα.
1: Γιατί δεν παρεμβαίνουν οι βουλευτές προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να πιέσουν με ερωτήσεις τον Υπουργό να εκδώσει μια απόφαση. Να πούνε εδώ ότι πρέπει να...
0: Αυτό. Δεν είπαμε τίποτα άλλο. Να εκδώσει μια διαφημιστική εγκύκλιο να μπορέσουν οι άνθρωποι να δουλέψουν. Απλά κλείνοντας να σας πω αυτό. Επειδή υπάρχει μια εξέλιξη. Από τη μία θέλω να πω ότι ακόμη και αυτό να λυθεί, ακόμη και μια έκδοση οικοδομικής άδειας να εκδοθεί από μια ειδόμ και αλλάξει το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Οι αποφάσεις του τοπικού αρχαιολογικού συμβουλίου, τις οποίες σας είπα ότι η συνάντηση με την κυρία Μενδώνη δυστυχώς έδωσε το γεγονός ότι μπορεί το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο να ακυρώσει, διότι ισχύει, λέει, η γενικότερη νομολογία και πρέπει να λαμβάνει το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο όταν και εφόσον περνάει μια οικοδομική άδεια από το Συμβούλιο της Αρχαιολογίας, ακυρώνει μια διαδικασία η οποία έχει εκδοθεί από μια άλλη δημόσια υπηρεσία. Σας δίνω την εικόνα του πώς αντιμετωπίζεται πολλές φορές η μία υπηρεσία με την άλλη. Δηλαδή, αν ο υπάλληλος αυτή τη στιγμή εκδώσει μια προέκληση οικοδομικής άδειας και πάει να ελεγχθεί από το τοπικό αρχαιολογικό συμβούλιο, εφόσον έγκυται στον έλεγχο της αρχαιολογίας ή την μορφολογικό έλεγχο και του ακυρώσουν, τότε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι ενάντια, έχει ένα ισχυρό χαρτί απέναντί του να διώξει.
1: Ξεκάθαρα αυτό που λέτε.
0: Για να προχωρήσει και να τον κυνηγάει δικαστικά.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ σας δίνω την εικόνα και το ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν.
0: Σίγουρα έχουν δίκιο και οι 33 ιδιοκτήτες και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα ότι αυτή τη στιγμή ισχύει ο νόμος και όχι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.
1: Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ταμπανάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, έτσι. Καταλαβαίνουμε. Άρα η διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα σε υπηρεσίες δημιουργεί αυτά τα ζητήματα. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό, φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

0: Και 14.001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Viozol. Σίγουρο αποτέλεσμα. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα. Τα καύσιμα βεβαίως, οι τιμές που συνεχώς αυξάνονται. Δύσκολη περίοδο μας περιμένει το επόμενο διάστημα. Οι πληροφορίες λένε ότι ξεκινούν από σήμερα νέες ανατιμήσεις εξαιτίας βεβαίως του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, τα προβλήματα στον κόλπο του Ορμούς. Αλλά εδώ στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς εμείς πληρώνουμε τα καύσιμα ακριβά. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο των Βενζινοπολών του Ηρακλείου και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μαυράκη, να μας δώσει όλη την εικόνα και τι μας περιμένει. Κύριε Μαυράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, νομίζω τα 10 λεπτά που θα επιδοτηθεί το ντίζελ από την κυβέρνηση δεν ωφελούν, καθώς βλέπουμε συνεχόμενες ανατιμήσεις. Αυτό θα εξαφανιστεί. Θα μου πείτε, εάν ήταν συν 10 λεπτά δεν θα ήταν ακριβότερο το ντίζελ, δεν θα ήταν. Αλλά έτσι κι αλλιώς πάνω από τα 2 ευρώ το πληρώνουμε τώρα.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέτε ακριβώς συνέβη και πριν από λίγες μέρες, όταν στη συμφωνία που ήρθε η κυβέρνηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μια ελάφρυνση των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, αυτά τα 5 λεπτά εξανεμιστήκαν σε μία μόλις μέρα από την ημερομηνία που μπήκαν. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εγώ με βλέπω, γιατί προηγουμένως κοιτούσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και φαίνεται μια αποκλιμάκωση σε αυτές τις τιμές. Προηγουμένως είδα ότι είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οπότε εγώ τις επόμενες ημέρες δεν περιμένω ανατιμήσεις, ίσα-ίσα που περιμένουμε μια αποκλιμάκωση. Αυτό όμως, ξαναλέω, είναι έτσι αρκετά ρυψοκίνδυνο για να κάνουμε προβλέψεις. Ζούμε σε μια καθημερινότητα που συνεχώς μεταβάλλονται οι τιμές και μεταβάλλονται και τόσο γρήγορα που όποιος κάνει πρόβλεψη πάνω από 2 ή 3 μέρες θα πέσει έξω.
1: Ναι, δηλαδή
2: τώρα είναι η κατάσταση. Ναι.
1: Καταρχάς, ποιες είναι οι τιμές τώρα, η μέση τιμή στο Ηράκλειο των καυσίμων?
2: Αρχικά θα είδατε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει σε τιμή τη βενζίνη αμόλυβδη.
1: Το είδα σήμερα το πρωί σε πρατήρια, ναι, το είδα.
2: Ενώ επιδοτείται με 5 λεπτά ήδη το πετρέλαιο κίνησης, παρόλα αυτά η τιμή του είναι υψηλότερη. Φαίνεται ότι σαν έτοιμο προϊόν το πετρέλαιο κίνησης έχει ανέβει πολύ περισσότερο από ότι είχε ανέβει το έτοιμο προϊόν της βενζίνης, και αυτό οφείλεται κυρίως στο φόβο των αγορών ότι η παραγωγή των έτοιμων προϊόντων θα είναι μειωμένη. Γιατί μειωμένη? Γιατί έχουν κλείσει δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί στον πόλεμο δηληστήρια. Οπότε εκεί επηρεάζεται περισσότερο, όχι τόσο η πρωτογενής, το πρώτο προϊόν που είναι το αργό πετρέλαιο, αλλά το έτοιμο προϊόν μετά τη δήλυση. Αυτό είναι ο φόβος και γι' αυτό έχουν ανέβει τόσο πολύ. Ναι. Τώρα η μέση τιμή για τα προϊόντα και τα δύο είναι περίπου στα 2 ευρώ και 3 λεπτά σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε, μόλις μπει 1 του Αυγούστου, γιατί 1 του Αυγούστου προβλέπεται να μπει η μείωση των 10 λεπτών, να προσεγγίζουμε περίπου το 1 ευρώ και 90 λεπτά όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης.
1: Εάν έχουμε όμως νέα αύξηση των διεθνών τιμών, αυτό θα εξαφανιστεί, έτσι φαντάζομαι.
2: Πώς αυτό, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εγώ για την ώρα με αυτό το οποίο βλέπω, επειδή έχουν σταματήσει λίγο οι εθνοπραξίες, να το πούμε έτσι, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, από χθες υπάρχει μια έντονη, από προχθές μια έντονη αποκλιμάκωση στις τιμές.
1: 91 δολάρια είναι το βαρέλι, μου λέει τώρα ο Δημήτρης εδώ, το βλέπει στο ταμπλό, 91 δολάρια.
2: Είχε φτάσει 100 πριν από λίγες μέρες, γι' αυτό το λέω, δηλαδή πριν από λίγες μέρες φτάσαμε τα 100, τώρα έχουμε πέσει περίπου τα 90, που το είδα και εγώ προηγουμένως, οπότε αυτό ενδεχομένως δεν θα έχουμε περαιτέρω ανατιμήσεις, τουλάχιστον μιλάμε για τις επόμενες 2-3 μέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο το πρωί, να ξεκινήσει πάλι ένα πρόβλημα εκεί στη Μέση Ανατολή και να έχουμε περαιτέρω ανατιμήσεις. Αλλά αυτό, ξαναλέω, δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε ούτε να το προβλέψουμε.
1: Αυτό βέβαια που πρέπει να ρωτήσω, γιατί αυτό ρωτάει όλος ο κόσμος, κύριε Μαυράκη, είναι το εξής. Και όταν το πετρέλαιο ήταν στα 72 δολάρια, είδαμε εμείς χαμηλότερα τις τιμές εδώ? Δηλαδή είναι μια ερώτηση τώρα που φαντάζομαι.

0: ότι μέσω εμού την κάνουν όλοι οι ακροατές που μας ακούνε. Όταν ήταν πριν από 10 μέρες $72 το βαρέλι. Εμείς τι είδαμε εδώ στις τιμές? Δεν είναι μια ερώτηση εύλογη?
1: Είναι εύλογη ερώτηση. Είδαμε τα μιλότερες τιμές. Είδαμε το πετρέλαιο κίνησης να προσεγγίζει το 1,60. Είδαμε την βενζίνη αμόλυβδης το 1,80. Δεν την είδαμε στα 2 ευρώ. Οπότε είδαμε μια αποκλιμάκωση. Αυτό όμως που μέχρι τώρα στην αγορά υπήρχε μια κανονικότητα. Οι τιμές ανέβαιναν με μια κανονικότητα, έπεφταν με μια κανονικότητα, με ένα ρυθμό, με μια ροή, ανάλογα με το τι γινόταν γεωπολιτικά διεθνώς. Τώρα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Όσο πλήττονται διελιστήρια, έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς παράγοντες. Εμείς κοιτάμε το αργό πετρέλαιο, το Brent, αυτό το οποίο επηρεάζει τη δική μας αγορά εδώ. Αλλά εκτός από αυτό, τα πετρελαϊκά προϊόντα διαπραγματεύονται και τα έτοιμα προϊόντα, όχι μόνο το αργό πετρέλαιο. Οπότε έχουμε δύο συνιστώσεις. Ναι. Το αργό πετρέλαιο είναι η μία και το δεύτερο είναι το έτοιμο προϊόν. Δηλαδή η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, όλα αυτά είναι παράγωγα του αργού, αλλά διαπραγματεύονται και σαν έτοιμα προϊόντα. Επειδή ακριβώς έχουν κλείσει και έχουν χτυπηθεί διελιστήρια, υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή στο έτοιμο προϊόν τώρα. Που ενώ μπορεί κάποια στιγμή να είδαμε στο παρελθόν ξανά την τιμή να σκαρφαλώνει στα $100 ή στα 90, μπορεί η τιμή να μην ήταν στα 2 ευρώ, να ήταν χαμηλότερη. Τώρα είναι εκεί που είναι, γιατί ακριβώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με το έτοιμο προϊόν. Άρα το έτοιμο προϊόν έχει εκτόξευση της τιμής του και πολύ περισσότερο το έτοιμο πετρέλαιο κίνησης. Θα φανταστείτε ότι το πετρέλαιο κίνησης από την αρχή του πολέμου έχει ανέβει πάνω από 50% το προϊόν, μπορεί και τον τελευταίο μήνα να το είδατε, το έτοιμο προϊόν πετρέλαιο κίνησης. Είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις.
0: Μάλιστα. Εμείς επιμένουμε όμως σε μια επιδότηση των 10 λεπτών. Εάν είχαμε μειωμένους τους φόρους όπως έχουν προχωρήσει ήδη άλλα κράτη, διαβάζαμε πριν από λίγες ημέρες για τη Σουηδία, τη Δανία. Καλά, στην Κύπρο έτσι κι αλλιώς είναι χαμηλή η φόρη, ειδική φόρη κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, αλλά βλέπουμε ότι εμείς εδώ επιμένουμε να διατηρούμε τους φόρους υψηλά. Δηλαδή το κράτος κερδίζει από τους έμεσους φόρους, τα πλεονάσματα βγαίνουν από τους έμεσους φόρους και ο καταναλωτής μένει σε αυτά τα επίπεδα, διότι τροφοδοτείται η ακρίβεια από τα καύσιμα. Αυτό είναι το δεδομένο. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαυράκη? Τα ξέρετε πολύ καλά.
1: Έτσι όπως το λέτε, είναι έτσι όπως το λέτε. Φανταστείτε ότι το μέτρο που εξήγηλε η κυβέρνηση για τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, για έναν μήνα είπε η κυβέρνηση ότι κοστίζει 30 εκατομμύρια. Φανταστείτε λοιπόν αν αυτό το κάνετε όχι για 10 λεπτά, αλλά για 43 λεπτά που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και για 70 λεπτά που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της βενζίνης επί το συνολικό έτος και την κατανάλωση, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπαίνουν στα δημόσια ταμεία. Εμείς έχουμε κάνει την πρόταση αυτή, η οποία είναι πάγια θέση για τη μείωση των φόρων, ειδικά σε αυτές τις περιόδους κρίσεων, να μειωθεί έστω για ένα διάστημα, να δει η κυβέρνηση τη λογική 6 μήνες, 3 μήνες, μέχρι να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε και εμείς δεν ερχόμαστε απλά να φωνάζουμε για τη μείωση. Εμείς ερχόμαστε και λέμε το τελευταίο διάστημα και με τη συνδρομή τη δική μας και με αποφάσεις και καλή δουλειά που έχει κάνει η ΑΔΕ, έχει παταχτεί ένα τεράστιο μέρος της παραβατικότητας. Υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα καύσιμα στην υπηρετική Ελλάδα, για να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι αυτό το φαινόμενο στην Κρήτη. Υπάρχει ένα μέρος παραβατικότητας το οποίο είναι ψηλό. Αυτή λοιπόν η παραβατικότητα, ερχόμαστε και λέμε στην κυβέρνηση ότι πάμε να πιάσουμε αυτή την παραβατικότητα, να πατάξουμε αυτή την παραοικονομία και αυτά τα έσοδα τα οποία θα έρθουν στα δημόσια ταμεία από αυτό το οποίο συμβαίνει στην αγορά αυτή, πάμε να το δώσουμε με το άλλο χέρι στην κατανάλωση και να κάνουμε μια φοροελάφρυνση, να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα τελικά να μην προκύψει κάποιο κόστος για την κυβέρνηση, αλλά τα χρήματα που θα πάρει από τη μία πλευρά να τα δώσει από την άλλη. Έχει γίνει αυτό, έχει γίνει δηλαδή, ένα μεγάλο μέρος έχει πιαστεί της παραβατικότητας. Έχετε δει και εσείς δημοσιεύματα τα τελευταία ειδικά 2 χρόνια με πρατήρια, με εταιρείες, με διάφορα τα οποία γίνονται στο κομμάτι της πετρελαγοράς. Ξαναλέω για τους φίλους ακροατές στην Κρήτη, δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα ευτυχώς. Αλλά αυτό λοιπόν το οποίο έχει φέρει πολλά έσοδα στα δημόσια ταμεία, θα μπορούσε η κυβέρνηση από την άλλη μεριά να αρχίσει να το επιστρέψει στους καταναλωτές και δεν το έχει κάνει.
0: Μάλιστα. Και βλέπω και διαμαρτυρίες από επαγγελματίες, κύριε Μαυράκη, διότι όταν ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων λέει, μα Εάν δεν ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των καυσίμων, του αυξημένου κόστους, τότε κινδυνεύουν οι επιχειρήσεις μας. Κινδυνεύουν, δηλαδή, και δεν είναι μόνο τα τουριστικά λεωφορεία, όλοι οι επαγγελματίες και τα ταξί και οι πάντες, έτσι δεν είναι?
1: Έχουν απόλυτο δίκιο οι άνθρωποι. Φανταστείτε ότι πριν από 10 μέρες περίπου, ήταν 10-15 μέρες, είχε κατέβει ο υπουργός στο επιμελητήριο Ηρακλείου και εκεί ήταν όλοι οι φορείς προσκεκλημένοι και εμείς για να ακούσει τα θέματα τα οποία έχει η αγορά. Και όλοι οι φορείς, οι 8 στους 10 που μίλησαν, μίλησαν για το κόστος των καυσίμων. Είναι ένα κόστος το οποίο επηρεάζει όλη την αγορά και οι αυτοκινητιστές, τα τουριστικά λεωφορεία, τα ταξί, η βιομηχανία, η βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Το βιοπάφι νοικιάς, ναι. Όλοι στο Ηράκλειο, αυτό που τους απασχολεί είναι αυτό, γιατί τελικά αυτή η αύξηση του κόστους επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα.
0: Σωστά.
1: Και τα αγαθά.
0: Κύριε Μαυράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούν οι τιμές των καυσίμων. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Βαράκη. Καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα στην πανέμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Τώρα μόλις.
2: Και στο αγαπημένο Ηράκλειο, γιατί έχω και συγγενείς εκεί.
0: Μάλιστα. Κύριε πρόεδρε, τώρα μόλις συζητούσαμε το μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μαυράκη και πρόεδρο του τοπικού συλλόγου εδώ, για τις τιμές των καυσίμων, και επειδή να το ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την χθεσινή παρέμβαση που κάνατε όσον αφορά την επιδότηση των 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για πείτε μας, ναι. Κάνε μας το σχόλιο, κύριε πρόεδρε.
2: Μια σοβαρή κυβέρνηση, ένα σοβαρό κράτος, αγαπητέ κύριε Βαράκη, θα έπρεπε να κοιτάει το πολίτη και όχι τις διεθνείς τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να έχει τον ακριβότερο ειδικό φόρο και τον ακριβότερο ΦΠΑ και φόρο πάνω στο φόρο. Ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Για να πάμε και στην ουσία, αν θέλετε, της σκροκέρδειας, γιατί δεν είναι ακρίβεια. Εδώ δεν μιλάμε για ακρίβεια πλέον στα καύσιμα. Μιλάμε για σκροκέρδεια. Και επειδή άκουγα με πολύ προσοχή τον εκπρόσωπο των βενζινοπολών, να του πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι εσχροκέρδεια ή ακρίβεια ή οτιδήποτε άλλο στη τιμή της βενζίνης, αλλά αυτό συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα υποπροϊόντα. Δεν είναι μόνο δηλαδή η βενζίνη. Ο παραγωγός κάπου εκεί στο Λασίδι που παράγει κάποια προϊόντα για να τα μεταφέρει, ναι. Ή για να τα βγάλει ή για να τα παράγει, χρειάζεται καύσιμα. Είναι αυτό που έχω πει χίλιες φορές, ότι η κυβέρνηση κοιτάει να εισπράττει φόρους και όχι να βοηθάει την παραγωγή στη χώρα μας, τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλληλείς, ακόμη και τα μαγαζιά. Γιατί θα ακριβήνει και το ρεύμα ταυτόχρονα. Δεν είναι... Η Ελλάδα έχει ένα περίεργο μείγμα, αφού καταργήθηκαν οι λιγνίτες, να παράγουμε ρεύμα από φυσικό αέριο. Όταν ανεβαίνει το φυσικό αέριο, θα ανέβει και το ρεύμα. Μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο αυτοκτονικό από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία το μόνο που έχει να κάνει είναι να υπηρετεί τους παρόχους ενέργειας. Τους εξυπηρετεί και τους υπηρετεί.
0: Και χωρίς να έχουμε. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ενώ έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άπλετο φως, άπλετο πολύ άνεμο, παράγουμε, αλλά δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
2: κύριε Βαβράκη, από το 2019-20 τα κατήγγειλα όλα αυτά με στη Βουλή. Ήμουν ο μόνος που τα κατήγγειλε, ναι. Ο μόνος που τα έλεγε. Όλοι ήταν υπέρ των ΑΠΕ και έλεγα ότι για να κάνεις ΑΠΕ πρέπει να έχεις αποθήκη ενέργειας. Δηλαδή να αποθηκεύεις σε μπαταρίες την ενέργεια που παράγεις. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να παράγει ενέργεια, να τη στέλνουμε τζάμπα στη Βουλγαρία. Γιατί αυτοί έχουν κάνει ήδη αποδείξεις. Τι κάνουν οι Βούλγαροι, τι σημαίνει σοβαρό κράτος. Οι Βούλγαροι τώρα, έτσι δεν μιλάμε για μια άλλη χώρα ευρωπαϊκή, τη Βουλγαρία θα σας πω εγώ. Μυρίζοντας οι Βούλγαροι αίμα, χρήματα δηλαδή, τι κάνανε, επένδυσαν από ταμεία ανάκαμψη στην παραγωγή των μπαταριών, δεν έβαλαν ανεμογεννητρίες, έβαλαν μόνο μπαταρίες. Και βέβαια εδώ είναι και οι κομπιναδόροι δικοί μας στον κόπο, είναι οι επιχειρηματίες Έλληνες, ναι. Που είναι πάροχοι ενέργεια στην Ελλάδα. Και πήγαν στη Βουλγαρία, έκαναν επενδύσεις από τα μία ανάκαμψη μαζί με Βουλγάρους επιχειρηματίες, κάναν μπαταρίες, στέλνει η Ελλάδα το ρεύμα που παράγει στους Βουλγάρους.
0: Τσάμπα,
2: ούτε ένα ευρώ. Και αυτό επιστρέφεται πανάκριβο πίσω στον Έλληνα καταναλωτή, στον κριτικό, όπως το πληρώνει πανάκριβα ο Ηρακλειώτης, ο Ρεθυμνιώτης, ο Χανιώτης, ο κάτοικος της Κρήτης. Αυτό δεν είναι κράτος. Τσαπατσούλιδες, τεμπέλιδες και άνθρωποι οι οποίοι, πραγματικά το λέω με πόνο ψυχής, δεν έχουν ασκήσει διοίκηση στη ζωή τους ποτέ, κυβερνούν τη χώρα. Yeah. Δεν είναι δυνατόν να βάλεις ένα αυτοκίνητο. Πήραμε ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Αγοράζεται αυτοκίνητο ή τρακτέρ χωρίς μηχανή. Εμείς το αγοράσαμε. Βάλαμε ανεμογεννήτες σε όλη την Ελλάδα. Αμαυρώσαμε τα ωραία ελληνικά βουνά, όχι υπέρ των πολιτών, αλλά υπέρ των ολιγαρχών και παρόχων ενέργειας. Αυτά λέει η ελληνική λύση και είμαστε οι πρωτοπόροι που τα έχουμε πει, όπως και πολλά άλλα. Τώρα έσκασαν και άλλα σκάνδαλα, δεν ξέρω αν το μάθατε. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ποιος τα αποκάλυψε, η ελληνική λύση.
0: Τα γνωρίζουμε.
2: Εμείς

0: Τα υδρόμετρα, τώρα θα σκάσουν και τα υδρόμετρα. Ποιος θα αποκάλυψε το 24 τα υδρόμετρα? Ο ομιλός σε εσάς. Αυτά τα σκάνδαλα όμως δεν είναι απλά σκάνδαλα. Είναι δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να δοθούν ως 13ος μισθός, ως 14ος μισθός, ως αυξήσεις συντάξεις, ως αυξήσεις μισθούς. Τα τρώνε οι λίγοι και χάνουν οι πολλοί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι για τα σπιτάκια της Αλαμίνα.
0: Γιατί μας λένε που είστε συγγνώμη για Μαδαγκαλά, με κατακτησμένους, μας λένε που θα βρούμε τα λεφτά. Ναι. Μόνο στο ΒΟΑΚ δώσαμε 700 εκατομμύρια αποζημιώσεις τώρα. Πλάκα κάνουμε.
1: Ναι.
0: 700 εκατομμύρια δίδονται αποζημιώσεις στον εργολάβο στο ΒΟΑΚ. Ακούστε τώρα, όχι για να κάνει δουλειά. Γιατί καθυστέρησε η γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους, με δόλο πιστεύω, με δόλο, για να ζητήσει αποζημίωση ο εργολάβος με βάση τον κινήτη που υπέγραψε.
1: Το ένα είναι αυτό που λέτε. Το άλλο είναι ότι του δίνουν μπόνους για να επισπεύσει τις εργασίες στο τμήμα.
0: Ακούστε, εμ καθυστερώ εγώ που σε πληρώνω επίτηδες για να πάρεις αποζημίωση, εμ σου δίνω και μπόνους από πάνω για να επισπεύσει την εργασία.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο έγινε και με το Μετρό Θεσσαλονίκης, το ίδιο έγινε και με το Flyover Θεσσαλονίκη, το ίδιο έγινε με τον Ε65. Ακούστε τα νούμερα. Ο Ε65, αυτό που εγγενίασε εσχάτως ο Πρωθυπουργός, είχε προϋπολογισμό 500 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσο μας βγήκε? 2,12 δις.
1: Μάλιστα.
0: Ακούστε τη διαφορά. Ένα έργο, ένα αυτοκίνητο που κάνει 5 ευρώ, το πληρώσαμε 25. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Και δεν είναι μόνο αυτό, του δίνουμε και τα διόδια. Ο οποίος ιδιώτης δεν έκανε το δρόμο, έκανε το 1/5 του δρόμου. Τα υπόλοιπα τα πλήρωσαν οι Έλληνες. Και θα πληρώνουμε και διόδια, όπως με το ΒΟΑΚ. Θα βάλουν τον κριτικό του Κακομοίρη να πληρώνει για να πάει από το χωριό του στο Ηράκλειο διόδια. Ενώ τα πληρώνει το κράτος τα λεφτά. Για ποιο λόγο, εξηγήστε μου.
1: Εξηγήστε μου
0: το λόγο.
1: Μια απορία έχω, δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς μέσω της Βουλής, αν έχει γίνει κάποια συζήτηση ή οτιδήποτε άλλο. Πώς το ελεκτικό συνέδριο, και επανέρχομαι στο θέμα με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, πώς το ελεκτικό συνέδριο ενέκρινε τον διαγωνισμό και τις συμβάσεις με 400.000 ευρώ αντί 66 που κοστίζουν κανονικά?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να το ξαναπώ. Φωνάζω πολλές φορές και ο κόσμος νομίζει ότι έχω άδικο. Όταν είχα πει κάτι για τις ανεξάρτητες αρχές, ότι πρέπει να καταργηθούν όλες και να μείνουν οι 5 κατά το Σύνταγμα, είμαστε η μοναδική χώρα που το Σύνταγμα μας λέει 5 ανεξάρτητες αρχές και έχουμε 40. Μία από αυτές είναι και το ηλεκτρικό συνέδριο, ή παρακείμενη. Ξέρετε, σημαίνει να δίνω εγώ 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο σε 6.000 υπαλλήλους στην Ελλάδα. Ένα δις μου βγαίνουν αυτοί οι υπάλληλοι στις ανεξάρτητες αρχές. Ένα δις είναι ο 14ος μισθός. Ένα δις για 6.000 κομματικούς διορισμένους. Όταν εγώ διορίζω εσάς, κύριε Βαρδάκη, στο ηλεκτρικό συνέδριο ή σε μια ανεξάρτητη αρχή, έχω και μια απέτηση από εσάς. Να μην κοιτάτε καλά όταν θέλω εγώ να μην κοιτάτε.
1: Μάλιστα.
0: Κατανοητόν.
1: Νομίζω ότι αντιληφθές. Το αντιλήφθηκαν αυτό που λέτε και οι φίλοι ακροατές μας.
0: Πρέπει να καταλάβει ο κριτικός ότι φτάνει πια αυτή η παγίδα. Είμαι αριστερός, είμαι φιλελεύθερος, βενιζελικός, είμαι μητσοτακικός, είμαι τσιπρικός. Οι άνθρωποι που μας κυβερνάν είναι τεμπέληδες. Ο άνθρωπος του Μόχτου που κάθε μέρα αγωνίζεται, ανοίγει το μαγαζάκι στο Ηράκλειο και πληρώνει το βράδυ ζήτα, βλέπει το ζήτα και έχει το κράτος νταμπατζή με 90% φόρους, έμεσους ή άμεσους φόρους, δεν θα καταλάβει αυτό που λέει η ελληνική λύση. Οριζόντιος φόρος 15%, έσοδα-έξοδα, ό,τι περισσεύει από το κέρδος φορολογείται 15%. Και τελειώνει και φόρο διαφυγή, τελειώνει και το αναθεμπόριο πετρελαίου, γιατί άκουσα τον πρόεδρο να μας είπε όμως κάτι. Σε δειγματοληπτικούς ελέγχους που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα, ένα στους τρεις ή ένα στους τέσσερις βενζινάδες κρέμουν. Ένα στους τέσσερις.
1: Το είπε νωρίτερα αυτό. Το είπε, το παραδέχτηκε και αυτό νωρίτερα.
0: Το παραδέχτηκε. Και εγώ λέω λοιπόν το εξής, σαν κράτος που θέλω να αποθετεύσω τον πολίτη μου. Δεν θα ξανανοίξει ο χώρος βενζινάδικο. Δεν λέω η εταιρεία, ξέρετε τι κάνουν. Βάζουν άλλο διαχειριστή, αλλάζουν την ονομασία της εταιρείας στην πινακίδα και θα κάνουν βενζινάδικο και ξανακλέμουν. Όχι. Ο χρόνος θα κλείσει για 3 χρόνια. 5 βενζινάδικα σε όλη την Ελλάδα θα κλείσουν. 10 βενζινάδικα δεν θα ξανακλέψει τον πολίτη κανένας. Την κάνουλα. Πληρώνεις 20 ευρώ και βάζεις βενζίνη, ακούστε, πληρώνεις 20 ευρώ βενζίνη και βάζεις 13. Γιατί σε κλέβει κάνουλα. Αυτό σημαίνει κράτος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα λειτουργήσει με την ελληνική λύση το ελληνικό κράτος. Με προτάσεις και σχέδιο, όχι θεωρίες. Έχω κουραστεί, κύριε Βαρδάκη, να ακούω πολιτικούς αρχηγούς να θεωρητικολογούν, να εικοτολογούν, να λένε ανοησίες. Τίποτα σοβαρό και τίποτα συγκεκριμένο. Δηλαδή, εγώ δεν πήγα σε αυτή την περιβόητη γιορτή της δημοκρατίας. Το θεωρώ μια άφρια.
1: Με προλάβατε στην ερώτηση. Σα έκανα την
0: ερώτηση. Μα είναι δυνατόν τώρα να μου υποκλέπτεις τη συνομιλία και να έχουμε και να κάνω χαχού χαχά μαζί σου στο Μέγαρο Μάξ, στο Μέγαρο εκεί στην Προεδρία Δημοκρατίας. Και να βγάλουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον είδα και πάθα σοκ. Αφού λέει τον έκλειμε τις συνομιλίες ο άλλος, ο Μητσοτάκης. Το τι έλεγε. Και πάει και συζητά και γελάει μαζί του. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Και από την άλλη, τι γιορτάζουμε δηλαδή, την εισβολή στην Κύπρο. Είμαστε με τα καλά μας. Ποια δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Ο πολίτης αποφασίζει. Όχι. Δεν αποφασίζει ο πολίτης. Η ολιγαρχία, η πλουτοκρατία και αυτοί που έχουν ξεσκίσει τις άρκες της χώρας μας. Ναι. Αυτοί πρέπει να γιορτάζουν.
1: Δεν μου λέτε, επειδή τώρα που μπήκαμε στο πολιτικό κομμάτι, κύριε Πρόεδρε, βλέπουμε μια αναδιάταξη βεβαίως του πολιτικού σκηνικού. Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το είπε και προχθές. Εσείς τι πιστεύετε, πού οδεύουμε?
0: Κύριε Βαρδάκη, είστε χρόνια δημοσιογράφος. Μια ερώτηση απλή. Με πετρέλαιο 2 ευρώ και 2,5 και 3 ευρώ μπορεί να πάει να συνεχιστεί αυτή η ιστορία που αν κάνει να σταματήσει ο πόλεμος, δεν θέλουμε πολέμους έτσι κι αλλιώς. Θέλουμε ειρήνη και αλληλεγγύη των λαών. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος με πετρέλαιο θέρμανση 1,90 ή 2 ευρώ, θέρμανση σας λέω έτσι, που θα χρειαστεί όλη η περιφέρεια το χειμώνα, θα πάει σε εκλογές τον Απρίλιο ο Πρωθυπουργός, νομίζετε. Είναι θέμα αυτής της συγκυρίας. Εάν συνεχιστεί ο πόλεμος, εάν συνεχιστεί η ακρίβεια, είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός θα συστήσει σε εκλογές. Το ότι θέλει να πάει τον Μάιο, αν ήταν ικανός, θα πήγαινε το 2040. Γιατί έχει συνηθίσει η οικογένεια Μητσοτάκη, γιατί αυτή είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν ξέρω αν οι κριτικοί της συμπαθούν την οικογένεια Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Είναι επιχειρηματική οικογένεια. Κοιτάνε τις business. Και κάνει το Μαξίμου business μαζί με πολιτούς και φίλους. Θα κοιτούσε να μείνει για πάντα στην εξουσία. Έτσι λειτουργούν. Αν όμως το πετρέλαιο δεν σταματήσει την άνοδο, την ανιούσα, είμαι βέβαιος θα συστήσει εκλογές. Δεν μπορεί να πα σε εκλογές με πετρέλαιο θέρμανση, σας λέω έτσι. Θα πει τα υπόλοιπα που τα πληρώνουμε όλοι. Αλλά η 100 θέρμανση που το χρειάζεται για να σταθεί, πώς θα πα σε εκλογές τότε.
1: Άρα δύσκολο. Μετά τη διεθνή έκθεση, πιστεύετε ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις?
0: Εάν δεν σταματήσει η ανιούσα φορά των τιμών του πετρελαίου διεθνώς και στην Ελλάδα, είναι βέβαιο μαθηματικά ότι θα πάμε σε εκλογές γιατί δεν θα αντέξει. Κυρίως στην περιφέρεια. Κάνει περισσότερο κρύο. Καλά, η Κρήτη έχει περιοχές που κάνει κρύο. Δεν είναι τόσο κρύο το κλίμα της, αλλά Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Πελοπόννησος που έχουν χιονούς όγκους, είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πληρώνει άλλος 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Εγώ απλά καλώ τους Έλληνες πολίτες για πρώτη φορά στη ζωή τους, μετά από 70 χρόνια, να ψηφίσουν με βάση το πρόγραμμα. Με βάση του τι λέει επακριβώς κάθε κόμμα. Όχι θεωρίες. Βαρέθηκα τις θεωρίες. Πραγματικά συγκεκριμένα η Ελλάδα χρειάζεται να διαχειριστεί έναν άνθρωπο που ξέρει από επιχειρήσεις, αγαπητέ μου φίλε, για να μπορεί να λειτουργεί υποφελία του ελληνικού λαού. Κύριε Βαρδάκη, και αναφέρομαι στους κριτικούς φίλους μας.
1: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την.
0: Εγώ για τη φιλοξενία. Εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά τους θεσμούς και τους μούδους μου, στους συντοπίτες μου εκεί στην Κρήτη.
1: Να είστε καλά, κύριε Βελόπουλο. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς πάμε σε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, του κυρίου Θάνου Πλεύρη, ότι θα προχωρήσει η λειτουργία της δομής στην περιοχή των Αθανάτων, στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του Αυγούστου αναμένεται να λειτουργήσει. Το πώς τώρα είναι άλλο ζήτημα, διότι δεν βλέπουμε να έχουν προχωρήσει εργασίες ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι νέες δηλώσεις στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων του Υπουργού ξεσήκωσαν νέα θύελλα αντιδράσεων από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, τον κύριο Ζαχαρία Χιωτάκη. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Θέτεται σημαντικά ερωτήματα προς τον Υπουργό μετά βεβαίως τις δηλώσεις του ότι θα προχωρήσει η λειτουργία της δομής. Θα επιληθούν, όπως είπε, κάποιες εκκρεμότητες, κάποιες λεπτομέρειες. Ρωτάτε ποιες είναι αυτές οι λεπτομέρειες, ποιες είναι αυτές οι εκκρεμότητες. Τι γίνεται, τι εικόνα έχετε εσείς, κύριε Χιωτάκη?
1: Καμία ενημέρωση δεν έχουμε, όπως είχαμε ζητήσει και στις προηγούμενες επιστολές μας. Τον καλούμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό στη δημοσιότητα πλέον. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, οι μικρές τακτοποιήσεις που λέει, με πλήρη διαφάνεια να βγουν στη δημοσιότητα για να δούμε ποιος τακτοποιεί τι. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει, το Υπουργείο τακτοποιεί ένα ιδιωτικό χώρο από μόνο του, που με σοβαρές παραβάσεις μέσα στο κτίριο προδομικές, αλλά εκτός από το κτίριο, η οροθέτηση του αίματος, η κυκλοφοριακή σύνδεση, περιμένουμε σήμερα την περιφέρεια να την πάρουμε αυτή, που δεν υπάρχει βέβαια, το έγγραφο αυτό. Και αυτές οι δηλώσεις, αυτή η αιμονή έχει φέρει τον κόσμο πάλι σε μεγάλες αντιδράσεις. Είναι ανάστατος. Εμείς θα συνεχίσουμε την κινητοποίηση μας. Και κινούμαστε και νομικά.
0: Κοντάκι,
1: από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο που θα υπογράψει κάτι που μπορεί να είναι και παράνομο.
0: Λέτε ότι σήμερα περιμένετε ένα έγγραφο από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό το έγγραφο τι θα αναφέρει όσον αφορά την κυκλοφοριακή σύνδεση?
1: Για την κυκλοφορία
0: δεν υπάρχει. Δεν
1: ναι,
0: υπάρχει.
1: Γιατί έχει διακοπεί το 2002.
0: Ναι.
1: Διακόπηκε γιατί είχε προσωρινή. Μετά έκοψε ο δρόμος ένα κομμάτι. Δεν υπάρχει κυκλοφοριακή σύνδεση. Εμείς το θέμα και αυτό εγγράφος.
0: Ναι. Ναι. Το θέλετε εγγράφος ότι δεν υπάρχει σύνδεση?
1: Ναι.
0: Υπάρχει περίπτωση, να λειτουργήσει η δομή χωρίς αυτή την κυκλοφοριακή σύνδεση?
1: Μα δεν μπορεί, γιατί
0: μπαίνεις από τη μια αλλά δεν μπορείς να βγεις από την άλλη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν βγαίνεις. Εκεί εμείς έχουμε ζητήσει και έγγραφα από την Τροσία. Ο δρόμος αυτός στο συγκεκριμένο σημείο έχει καταγράψει πάρα πολλά τροσιά ατυχήματα, και όχι μόνο τροσιά, και πολλά θανατηφόρα ατυχήματα.
0: Ναι. Ναι, τα έχουμε καταγράψει.
1: Έχουμε την πλημμύρα καταρχήν του 82, του 87, του 90. Έχουν γίνει και τρεις πλημμύρες πάρα πολύ μεγάλες. Ναι. Σκέπασαν την Εθνική Οδό. Αυτή η αιμονή του Υπουργού δεν μπορώ να την εξηγήσω. Παρόλο που ζητάμε διευκρινήσεις, καμία ενημέρωση, καμία διαφάνεια, και χθες ότι έχουν μείνει κάποιες μικρές λεπτομέρειες.
0: Μικρές λεπτομέρειες τώρα, χωρίς να έχουν διευθετηθεί οι αυθαιρεσίες, χωρίς να έχουν διευθετηθεί τα κυκλοφοριακά.
1: Καταρχήν το πρόστιμο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Τα αρχικά προστήματα. Ποιος τα πληρώνει, ποιος τα φτιάχνει αυτά, δεν πρέπει να ξέρει ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μιλάμε για ένα δημόσιο κτίριο που προσπαθεί το κράτος να το τακτοποιήσει. Εδώ μιλάμε για ένα ιδιωτικό χώρο, που κάποιος άλλος άνθρωπος θα ήθελε χρόνια, και κάποια πράγματα κατά την πολεοδομία δεν τακτοποιούνται.
0: Ναι. Άρα είμαστε σε μια φάση αναμονής. Θα κάνετε νέα κινητοποίηση? Έχετε αποφασίσει νέα κινητοποίηση?
1: Θα κάνουμε νέες. Τώρα έχουμε συνάντηση απόψε, αύριο μάλλον, με τη συντονιστική ομάδα και μετά με τον κόσμο, για να δούμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Και θα συνεχίσουμε να ζητάμε τη συνάντηση με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, και περιμένουμε και την τεχνική έκθεση του μηχανικού πλέον, για να έχουμε την άποψή μας τεκμηριωμένη και με επιχειρήματα. Δηλαδή την ακατολότητα του χώρου, του κτηρίου, και του τόπου, της χωροθέτησης δηλαδή της δομής.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Χιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή
1: σας ημέρα. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη, ένθεν και ένθεν, και από τη μια πλευρά και από την άλλη, μέχρι να δούμε τώρα τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 10. Να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη όλη η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, με τη δικογραφία που προκαλεί σοβαρές αναταράξεις και αφορά τη μαφία της Κρήτης. Σήμερα αναμένεται να προσέλθουν στον ανακριτή Χανίων οι κατηγορούμενοι που μέσω αυτής της δικογραφίας κατηγορούνται για την ουσιαστικά έκδοση πόρισμάτων που αφορούν διακινητές ναρκωτικών. Ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, δύο πρόσωπα με πολιετή παρουσία στους επιστημονικούς χώρους, καλούνται να αντικρούσουν τα όσα σοβαρά τους αποδίδονται και σε κάθε περίπτωση να δώσουν απαντήσεις. Στη δικογραφία αποτυπώνεται η εκτίμηση ότι συγκεκριμένες εκθέσεις θα μπορούσαν να αποκτήσουν καθοριστικό ρόλο σε δικαστικές εξελίξεις και σε αιτήματα αποζημιώσεων, αλλά και στην ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Δηλαδή, οι αρχές υποστηρίζουν ότι σε διάφορες περιπτώσεις, σε διάφορες υποθέσεις, είχαν εκδοθεί εκθέσεις κατά παραγγελία έναντι οικονομικού όφελους, με στόχο, σύμφωνα με τη δικογραφία, να δημιουργούνται ευνοϊκότερα δεδομένα για συγκεκριμένα πρόσωπα και να επηρεάζεται η εξέλιξη κρίσιμων υποθέσεων. Η έρευνα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων διήρκησε πολλούς μήνες και βασίστηκε σε ένα πλέγμα ανακριτικών ενεργειών. Μετά την αποκάλυψη της πρώτης φάσης της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων, εκδόθηκαν διαδοχικά βουλεύματα για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών προσώπων που είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και έρευνες και παρακολουθήσεις, αναλύθηκαν τηλεφωνικές συνομιλίες, ψηφιακά πιστήρια, συλλέχθηκαν έγγραφα και λήφθησαν και καταθέσεις μαρτύρων. Και μαθαίνουμε ότι εμπλέκονται και αστυνομικοί, μαθαίνουμε ότι απειλούσαν και τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σημαντηράκη, και πολλά άλλα τα οποία πραγματικά έχουν προκαλέσει ένα σοκ, όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στο Πανελλήνιο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση και τι ακριβώς θα αποκαλυφθεί περαιτέρω, αλλά και τι θα υποστηρίξουν οι κατηγορούμενοι σήμερα, ο ιατροδικαστής Χανίων δηλαδή και ο καθηγητής τοξικολογίας, για αυτές τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Πάντως είναι μια ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση, καθώς σας λέω μόνο ένα παράδειγμα. Ένα πρόσωπο που συνελήφθη για κατοχή κοκαΐνης

Ελληνής. Νέα τοξικολογική εξέταση από το ίδιο εργαστήριο κατέγραψε θετικά αποτελέσματα τόσο σε δείγμα αίματος όσο και ουρών, ενώ δεν ήταν έτσι. Δηλαδή αυτός ήταν διακινητής και πήγαν να τον βγάλουν χρήστη. Απλά πράγματα, αλλά τόσο σύνθετα, κυρίες και κύριοι, που η έρευνα αυτή δεν ξέρουμε και πού θα βγάλει και πού θα καταλήξει και τι άλλες υποθέσεις θα δουν το φως της δημοσιότητας. Αυτά αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Πάμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιώργος Παπαδάκης. Καλημέρα από εμάς.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε κρίσιμη φάση έρχεται ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου στην Κρήτη, με την Παγκρήτη Ανοιχτή Επιτροπή για το Τρένο να επιδιώκει την ένταξη του έργου στον Εθνικό Σχεδιασμό Μεταφορών. Καθοριστικό βήμα αποτελεί η σημερινή τηλεδιάσκεψη με τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δύο σοβαρά περιστατικά μέθης ανηλίκων καταγράφηκαν στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 54χρονη Φιλανδή, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η 17χρονη κόρη της κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα οξείας μέθης. Στο νοσοκομείο και σε κατάσταση μέθης κατέληξαν ακόμα δύο κορίτσια ηλικίας 11 και 12 ετών, αφού πήραν κρυφά ένα μπουκάλι βότκα από το σπίτι τους και το κατανάλωσαν σε παραλία στο Παλαιό Καστρο Σιτίας. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη των γονέων τους. Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, με διαλόγους που φέρονται να αποκαλύπτουν παράνομη διακίνηση δειγμάτων DNA μέσω courier με στόχο την έκδοση ψευδών ευνοϊκών γνωματεύσεων. Σήμερα απολογούνται ο καθηγητής τοξικολογίας και ο ιατροδικαστής που φέρονται να αλλοίωναν αποτελέσματα εξετάσεων έναντι αμοιβής. Σε ισχυρή πτώση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε η προσωρινή πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ενώ και οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά. Ξεκινάει σήμερα η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου. Αν οι συμμάχοι με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ισπανία και στη Γαλλία, με τις εκενώσεις και στις δύο χώρες να πλησιάζουν τις 400.000 και χιλιάδες στρέμματα να γίνονται στάχτη κάθε μέρα που περνά. Έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου συγκαλεί σήμερα ο Πρόεδρος της Γαλλίας.

0: Μανουέλ Μακρόν, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές πλησιάζουν επικίνδυνα το Μπορντό. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη. 10 λεπτά μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Περνάκης ακριβώς απέναντι εδώ πίσω από αυτό το χοντρό τζάμι, στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Για αυτήν την εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα, Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Βεβαίως στην παρέα και στην ομάδα και η Πόπη Κιωστεράκη, η οποία βρίσκεται στη θέση της και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. 28 13 82 300 το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας αναφέρετε το οτιδήποτε βλέπετε έξω στον δρόμο, να το σχολιάσετε και εμείς με τη σειρά μας να το αναδείξουμε. Σήμερα η ημέρα θα είναι αρκετά καλοκαιρινή, ο καιρός γενικότερα θα είναι καλοκαιρινός σε ολόκληρη την Κρήτη. Από το πρωί έχουμε μια πολύ καλή ηλιοφάνεια, η οποία θα κρατήσει μέχρι και το βράδυ, χωρίς αξιόλογες νεφώσεις ή φαινόμενα, σύμφωνα πάντα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Μονάχα το μεσημέρι είναι πολύ πιθανό, λένε οι μετεωρολόγοι, να αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά χωρίς να δώσουν βροχές. Θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο. Ο καιρός θα είναι έθριος, θα έχουμε αρκετή ζέστη σήμερα, ιδιαίτερα στα παιδινά και στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σύμφωνα με τις προγνώσεις από 23 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές της Μεσαράς δεν αποκλείεται να φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 εμποφόρ. Πιο ανατολικά στο Λασίθι και εκεί θα είναι γενικά έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια σε ολόκληρο τον ομό. Θα κυμανθεί η θερμοκρασία σύμφωνα με τις προγνώσεις από 23 μέχρι 33 βαθμούς και μέχρι τους 35 στις πιο κλειστές περιοχές, στην ενδοχώρα δηλαδή του νομού Λασιθίου. Συνολικά η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες, γιατί αυτό ισχύει και για τις άλλες δύο περιφερειακές ενότητες του νησιού, δηλαδή το νομό Ρεθύμνου και το νομό Χανίων. Στο Ρέθυμνο θα υπάρχει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από 22 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στις παραθαλάσσιες περιοχές ωστόσο θα είναι λίγο χαμηλότερη. Παρόμοιο σκηνικό και στο νομό Χανίων, εκεί θα είναι επίσης έθριος ο καιρός. Από τα βόρεια παράλια μέχρι τη νότια Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στα νότια και στις παιδινές το θερμόμετρο ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026, συντονισμένοι στο Ράδιο Κρήτη, μπαίνουμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Με την χώρα μας ωστόσο, κυρίες και κύριοι, να βρίσκεται στην καρδιά του καλοκαιριού, οι παραλίες γεμίζουν, οι δρόμοι έχουν αυξημένη κίνηση, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια λειτουργούν σε ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς, όμως την ίδια στιγμή η επικαιρότητα δεν κάνει διακοπές, αντίθετα οι εξελίξεις είναι συνεχείς τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Το πρώτο θέμα που εξακολουθεί να απασχολεί την διεθνή κοινότητα είναι φυσικά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η εύθραυστη αποκλιμάκωση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, για δεύτερο 24ωρο, μετά από ημέρες έντονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Βεβαίως την ίδια ώρα οι αγορές παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, και αυτό γιατί σύμφωνα με τους αναλυτές κάθε κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, του πετρελαίου και τελικά του κόστου ζωής. Είναι θετικές οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να υποχωρούν, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι δεν θα υπάρξει νέα ενεργειακή αναταραχή. Αλλά αυτά μέχρι να έχουμε πάλι
στρατιωτικές συγκρούσεις και εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ούτως ή άλλως από τη φύση του απρόβλεπτος.

0: Τόσο, επομένως, για αύριο κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να ξημερώσει. Εδώ στην Ελλάδα αυτό που εξακολουθεί να προβληματίζει περισσότερο τα νοικοκυριά είναι βεβαίως η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός μπορεί να παρουσιάζει κάποια σημάδια σταθεροποίησης, αλλά οι πολίτες συνεχίζουν να βλέπουν ψηλές τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα βασικά είδη διατροφής, στην εστίαση, αλλά και στο κόστος των διακοπών, το οποίο έχει εκτοξευθεί για τα καλά. Ο τουρισμός κινείται σε καλά επίπεδα για την εποχή και οι επενδύσεις συνεχίζονται. Στο μεταξύ, η πολιτική επικαιρότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξακολουθεί να κινείται γύρω από ζητήματα διαφάνειας, δημόσιας διοίκησης και μεταρρυθμίσεων. Υπενθυμίζεται ότι πλησιάζει και η λήξη της προθεσμίας για την αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτότητας, ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες πολίτες ολόκληρη τη χώρα, και αυτό που καταγράφεται στα αστυνομικά τμήματα της Κρήτης είναι κάτι το πρωτοφανές, συνωστισμός, μεγάλες ώρες σε καθημερινή βάση στα μεγάλα αστυνομικά τμήματα. Καλά, για την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου δεν το συζητάμε, και αυτό που παρατηρείται επίσης τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα πολλοί να σπέβδουν στο γραφείο διαβατηρίων για να βγάλουν διαβατήριο ή για να ανανεώσουν το παλιό διαβατήριό τους, αντί να βγάλουν νέα ταυτότητα. Αυτά λίγο πολύ για την επικαιρότητα που καταγράφεται αυτές τις ημέρες. Στην επικαιρότητα της Κρήτης βεβαίως παραμένουν και υποθέσεις που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά και οι έρευνες για παράνομες επιδοτήσεις και άλλες σοβαρές υποθέσεις, και βεβαίως η υπόθεση που αποκαλύφθηκε σε συνέχεια της υπόθεσης της περσινής γνωστής και ως μαφίας της Κρήτης στα Χανιά, που εξαρθρώθηκε το 2025. Αυτές τις ημέρες συνεχίστηκε η αποκάλυψη γύρω από τη δράση των μελών αυτής της μαφίας, με την εμπλοκή τώρα, κυρίες και κύριοι, ενός τοξικολόγου, καθηγητή και ενός ιατροδικαστή στα Χανιά. Και οι δύο, να πούμε ότι θα απολογηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή Χανίων με βαριές κατηγορίες. Σε βαθμό κακουργήματος είναι οι κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί. Θα δώσουν εξηγήσεις για τις σοβαρές κατηγορίες που τους αποδίδονται στο πλαίσιο της μεγάλης αυτής έρευνας των αρχών. Μιλάμε για μια ογκώδη δικογραφία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χανίων, της ασφάλειας Χανίων δηλαδή, και η οποία σχηματίστηκε έπειτα από αρκετούς μήνες έρευνας, περιλαμβάνει από μαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ψηφιακά πιστήρια, καταθέσεις μαρτύρων, τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τη δικογραφία, στο επίκεντρο βρίσκεται η φερόμενη εμπλοκή δύο επιστημόνων σε υποθέσεις όπου οι εκθέσεις τους θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό ρόλο σε ποινικές διαδικασίες, δικαστικές διαμάχες και αιτήματα αποζημιώσεων. Και αυτό που εξετάζουν αυτήν την περίοδο οι αρμόδιες αρχές είναι εάν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εκδόθηκαν γνωματεύσεις που δεν ανταποκρίνονταν στα επιστημονικά δεδομένα, ή εάν επιχειρήθηκε να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για πρόσωπα που βρίσκονταν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη. Πάμε, Δημήτρη, σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε στη συνέχεια τον χρόνο να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στην ροή της εκπομπής και φυσικά από την διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, ξεχωρίζει και ο πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Πάνω από 325.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει μέχρι στιγμής τα σπίτια τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με ορισμένες από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει αυτές οι δύο χώρες. Τα σοβαρότερα μέτωπα μένονται στη Ζιρόντ, γύρω από το Μπορντό, και στην κεντρική Ισπανία κοντά στην Μαδρίτη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από αύριο και ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και για τον λόγο αυτό ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί σήμερα έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης. Από την πλευρά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να επισκεφθεί τις πληγήσεις περιοχές της Βαλένθια, όπου νέα πυρκαγιά ανάγκασε περίπου 15.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να απομακρυνθούν. Η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία προκάλεσε ένα πρωτοφανές πυροσωλητομελανία, ένα γιγάντιο νέφος δηλαδή, που δημιουργείται από την ένταση της φωτιάς, προκαλεί δικούς του ανέμους και συνοδεύεται από κεραυνούς οι οποίοι βεβαίως μπορούν να πυροδοτήσουν νέα πύρινα μέτωπα. Και η Ελλάδα έχει στείλει βοήθεια σε αυτές τις δύο χώρες, κάποια αεροσκάφη για να συνδράμουν στην κατάσβεση αυτών των τεράστιων πυρκαγιών. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας, να αναφερθούμε και στα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει βεβαίως, να πούμε, και χρόνια πολλά στον Παντελή, είναι το Αγίου Παντελεήμονα σήμερα, μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και βεβαίως τιμάται η μνήμη του Αγίου Παντελεήμονα, ενός από τους πιο αγαπητούς και δημοφιλείς Αγίους της Χριστιανοσύνης. Θεωρείται προστάτης των ασθενών, των γιατρών και όσων δοκιμάζονται από προβλήματα υγείας, ενώ το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την ανιδιοτελή προσφορά και την ελπίδα. Ο Άγιος Παντελεήμονας γεννήθηκε στην Οικομίδια της Μικράς Ασίας στα τέλη του 3ου αιώνα, σπούδασε ιατρική και διακρίθηκε για τις γνώσεις και την ικανότητά του. Θεράπευε φτωχούς και πλούσιους χωρίς να ζητά ποτέ αμοιβή, γι' αυτό και η Εκκλησία τον κατατάσσει στους Αγίους Αναργύρους. Η χριστιανική του δράση δεν άργησε να προκαλέσει την οργή των ρωμαϊκών αρχών. Στους διωγμούς του αυτοκράτορα Διοκλητιανού συνελήφθη, υπέστη σκληρά βασανιστήρια επειδή αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του και τελικά μαρτύρησε στις αρχές του 4ου αιώνα. Σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα τελούνται πανηγυρικές θείες λειτουργίες και λιτανίες προς τιμήν του, ενώ σε πολλές περιοχές διοργανώνονται παραδοσιακά πανηγύρια. Και εδώ στην Κρήτη βεβαίως χθες είχαμε αρκετά. Στις υπόλοιπες εορτές και επετείους σήμερα είναι αργία στη Βόρεια Κορέα για την ημέρα της νίκης, προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Είναι Εθνική Μέρα Σκοτσέζικου Ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εθνική Μέρα Χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες και Εθνική Μέρα Υπναράδων στην Φινλανδία, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Και σαν σήμερα το 1300

με ασυνέπεια περνώντας ο τροχός της μίας άμαξας πάνω από το κεφάλι του, να του προκαλέσει κάταγμα της άνω γνάθου. Το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις, θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 26 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924 έχουμε την τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι και το 1903 σαν σήμερα γεννιέται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, Έλληνας ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την μεταπολίτευση, και το 1948 γεννιέται ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ.

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος ήταν δυσέγγονος του Αλέξη Ζορμπά και ανιψιός της γνωστής ποιήτριας Έλλης Αλεξίου, και σε αυτές τις δύο διαφορετικές του ρίζες έβλεπε την αιτία της συνύπαρξης σε αυτόν του ρόκερ και του σκεπτιστή. Ξεκίνησε το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν τον ντουέτο Δάμων και Φιντίας.

Εν μέσω δικτατορίας το σχήμα διαλύεται και τα μπουρμπούλια ακολουθούν τον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος επιλέγει να συνεργαστεί με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και συμμετέχει ως τραγουδιστής σε τρεις δίσκους του, Θεσσαλικός Κύκλος, Μετανάστες και Οροπέδιο. Το 1979 δημιουργεί το σχήμα Εταιρεία Καλλιτεχνών με αγγλικό στίχο.

Το 1990 ο Παύλος Σιδηρόπουλος αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα με το δεξί χέρι, που προφανώς από κάποιο πρόβλημα στα αγγεία παραλύει. Στις 6 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, και ενώ βρίσκεται στο σπίτι μιας φίλης του στο Νέο Κόσμο, πέφτει σε κόμμα από υπερβολική χρήση ηρωίνης και αφήνει την τελευταία του πνοή κατά την μεταφορά του στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κηδεύτηκε στις 10 Δεκεμβρίου στο κημητήριο του Κόκκινου Μήλου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και σήμερα, σαν σήμερα δηλαδή, το 1992, φεύγει από τη ζωή η Ευγενία Καρπούζη, δηλαδή η Τζένι Καρέζη.

0: Η Τζένι Καρέζη, κυρίες και κύριοι, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Ιανουαρίου του 1934. Έζησε τα παιδικά της χρόνια σε διάφορες πόλεις, ακολουθώντας τις μεταθέσεις των γονιών της που ήταν εκπαιδευτική, μαθηματικός ο πατέρας της και δασκάλα η μητέρα της. Η αγάπη της για το θέατρο άρχισε να εκδηλώνεται από τα μαθητικά της ακόμη χρόνια και εκφράστηκε με τη συμμετοχή της στις σχολικές παραστάσεις. Το 1955 έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», για να ακολουθήσουν πολλές άλλες, και μετά το 1960 δημιούργησε δικούς της προσωπικούς θεάσους και συνεργάστηκε με έξοχους κωμικούς της χώρας όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Μίμης Φωτόπουλος και φυσικά ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος.
1: Μάθανε ότι ήρθατε. Πάντως να ειδοποιήσετε τον κύκλο των γνωριμιών σας ότι εδώ είναι γραφείο.
2: Μάλιστα. Θα φροντίσω.
1: Η επιστήμη μας είναι θετική και θέλουμε και ανθρώπους θετικούς.
2: Σωστά. Θα συμμορφωθώ.
0: Στην προσωπική της ζωή έκανε δύο γάμους. Ο πρώτος ήταν με τον δημοσιογράφο Ζάχο Χατζηφωτίου το 1962 και ο δεύτερος με τον ηθοποιό Κώστα Καζάκο το 1968, με τον οποίον έμεινε παντρεμένη έως το τέλος της ζωής της και απέκτησε το ζευγάρι έναν γιο, τον Κωνσταντίνο Καζάκο, επίσης ηθοποιό. Νίκησε η Τζένι Καρέζη, νικήθηκε από την επάρατη νόσο στις 27 Ιουλίου του 1992 και στη μνήμη της ιδρύθηκε την ίδια χρονιά το Ίδρυμα Τζένι Καρέζη με σκοπό την παρηγορητική αγωγή των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο.

Αυτά και από την Τζένι Καρέζη, η οποία φύγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1992. Πάμε να ρίξουμε τώρα μία ματιά, κυρίες και κύριοι, στα θέματα που προβάλλει αυτήν την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, το ecrite.gr. Πρώτο θέμα, στο νοσοκομείο η κόρη με χειροπέδες η μητέρα. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο Ρέθυμνο με μία 17χρονη, η οποία βρισκόταν με τη μητέρα της σε μπαρ της περιοχής και με παρότρινση της μητέρας της φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Το κορίτσι χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και η αστυνομία συνέλαβε την 54χρονη μητέρα. Κρήτη, κούριερ με τρίχες και εξαφανιζόμενα μηνύματα, η συνομιλία δικηγόρου με τον τοξικολόγο, και αναφερόμαστε φυσικά στην υπόθεση που σήμερα θα έχει εξέλιξη σε δικαστικό επίπεδο, σε ανακριτικό επίπεδο συγκεκριμένα στα Χανιά, με τον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή Χανίων. Με courier έστειλε τρίχα για DNA, μία ακόμα

0: αποκάλυψη για το πώς το κύκλωμα της Κρήτης θησάβριζε με δικηγόρους που απλά ζητούσαν αλλοιωμένες εκθέσεις για ιδιαίτερη ποινική μεταχείριση και καρπώνονταν χιλιάδες ευρώ ως αμοιβή για τις εξυπηρετήσεις. Μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική συνομιλία, η οποία περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης. Άλλο θέμα στο ecrete.gr, βρήκαν το μπουκάλι με το αλκοόλ και πήγαν στην παραλία για να πιούν. Μιλάμε για δύο ανήλικες κοπέλες στην περιοχή της Σιτίας, στο Παλέκαστρο. Εκεί έγινε αυτό το περιστατικό. Τι συνέβη ακριβώς? Οι κοπέλες βρήκαν ένα μπουκάλι με αλκοόλ σε εμφανέ σημείο όπου το είχαν αφήσει οι γονείς της μιας από τις δύο κοπέλες. Το πήραν, πήγαν στην παραλία και άρχισαν να πίνουν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Άλλο θέμα στο ecrete.gr, κρίσιμες ώρες για το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα, το πεντάλεπτο που νίκησε τον θάνατο. Πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία, η φωτιά έγινε ξανά απρόβλεπτη, πάνω από 375.000 οι εκτοπισμένοι. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Θα το δούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής αυτό το θέμα. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, προσωρινή διοικούσα επιτροπή διορίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κυριάκος Μητσοτάκης, επιπλέον μείωση 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ κίνηση τον Αύγουστο. Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ, επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τα όσα έγραψε στην ανάρτησή του. Και ώρες αγωνίας για την 75χρονη, εξαφανίστηκε πηγαίνοντας στην εκκλησία, πάσχει από άνοια, μια εξαφάνιση που έχει καταγραφεί στη νέα χώρα Χανίων. Μιλάμε για μια 75χρονη γυναίκα, για την Εμιλία Γεωργαλάκη, η οποία έχει χαθεί από τις 23 Ιουλίου. Διακοπές σε συγγενείς, φίλους και χωριά για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Αυτό καταμαρτυρά η έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το 52% των Ελλήνων, όπως αποκαλύπτει η έρευνα της Ερστάτ, επιλέγει να κάνει διακοπές σε φίλους, συγγενείς και στα χωριά. Και μιλάμε βέβαια για την έκρηξη του κόστους των τουριστικών πακέτων που αφορά στη μετακίνηση, για τις τιμές των ξενοδοχείων και γενικά των καταλυμάτων, αν θέλετε, όπως και της διατροφής, οι οποίες περιορίζουν δραματικά τις επιλογές των Ελλήνων. Σε μία απλή παραλία της Νάξου αυτήν την περίοδο, ένα σετ, δύο ομπρέλες, δύο ξαπλώστρες, με συγχωρείτε, και μία ομπρέλα, η χαμηλότερη τιμή που μπορεί να τις βρει κάποιος είναι από 40 ευρώ και πάνω, χωρίς βεβαίως σε αυτήν την τιμή να περιλαμβάνεται ο καφές και το φαγητό που θα καταναλώσει ο λουόμενος. Και δίπλα μέτρα παραδίπλα υπάρχει το τμήμα που είναι ανοργάνωτο, που μπορεί κανείς που δεν θέλει να διαθέσει αυτά τα χρήματα, και λογικό είναι, να βάλει την ομπρέλα του και την πετσέτα του και να απολαύσει το μπάνιο του. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελλήνων τουριστών για το 2025, προκύπτει ότι το εντυπωσιακό στοιχείο, το 52,1% των ταξιδιωτών χρησιμοποίησε για την διαμονή του μη ενοικιαζόμενα καταλήμματα, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση 13,1%. Πάμε, Δημήτρη, πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο της εκπομπής. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Για εσάς τους ακροατές είναι πάντα ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο 2810-382-300. Η Πόπη και ο Στεράκη περιμένει τα τηλεφωνήματά σας για να σας περάσουμε στον αέρα για οτιδήποτε θέλετε να αναφέρετε.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, μας έχουν στείλει εδώ στο Messenger, ένας ακροατής μας έχει στείλει ένα βίντεο, δύο βίντεο συγκεκριμένα, από την κεντρική αγορά του Ηρακλείου, και σύμφωνα με το βίντεο αυτό το σημείο δεν φαίνεται να έχει καθαριστεί. Αυτό είναι και το σχόλιο του ακροατή, και δείχνει το δάπεδο και τις πλάκες στο κέντρο του Ηρακλείου να είναι μαύρες, να έχει τσίχλες. Είναι από ό,τι βλέπω στο σταυρό της πόλης, στην αγορά απέναντι, στην αγορά, στο δρόμο της αγοράς μέσα. Αυτό για να καταγραφεί. Προφανώς τα συνεργεία του Δήμου και του Αναδόχου θα πρέπει να βρεθούν στην περιοχή για τον καθαρισμό, διότι σύμφωνα με τον ακροατή έχουν έντονη μαυρίλα κάτω στις πλάκες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα τώρα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Γιώργος Σπερογιαννάκης, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου και πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Εμπάρου, και με τις δύο ιδιώτες θα συνομιλήσουμε σήμερα. Καλημέρα κύριε Σπερογιαννάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας ακόμα τον μήνα Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και από εκεί και μετά οι ελαιοπαραγωγοί θα ρηχτούν στην μάχη του λιωμαζώματος. Και μέχρι τότε αυτό που καταγράφεται και από το ρεπορτάζ είναι η μεγάλη αγωνία των παραγωγών, κύριε Σπερογιαννάκη, για το τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες στην παραγωγή του ελαιολάδου, πώς πηγαίνουμε μέχρι τώρα, τι γίνεται με την δακοκτονία και ποια είναι η δική σας εκτίμηση για την επικείμενη ελαιοκομική περίοδο.
1: Κύριε Παπαδάκη, τα προβλήματα είναι γνωστά των ελαιοπαραγωγών και γενικά των αγροτών. Εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Εμπάρου και γενικά στο Δήμο Βιάνο η παραγωγή πάει καλά, η δακοκτονία πάει καλά. Το πρόβλημα είναι, κύριε Παπαδάκη, το λάδι. Το λάδι. Πώς θα μαζευτεί το λάδι, με ποια εργατικά σχέδια θα μαζευτεί, τι κόστος θα έχει το κόστος του λάδι για να το μαζέψουμε, αλλά και το άλλο, τι τιμή θα πουληθεί το λάδι. Αυτό διερωτούνται στα καφενεία οι άνθρωποι, που οι λιγοστοί άνθρωποι που είναι εδώ, γιατί οι νέοι με τις καταστάσεις αυτές έχουν φύγει από τα χωριά.

0: εγκαταλείπουν σιγά σιγά τον πρωτογενή τομέα και το κράτος, το κεντρικό κράτος, το Υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα. Εδώ είναι, κύριε Παπαδάκη, πού θα βρούμε εργατικά χέρια, πού θα απευθυνθούμε τελικά για να τα βρούμε τα εργατικά χέρια με αυτές τις διαδικασίες που μας λέει ότι θέλουν. Πώς ένας από εδώ από το χωριό θα φύγει να πάει στο Ηράκλειο να φτιάξει κάτι άλλο, να κάνει. Αυτά είναι ένα ζήτημα, είναι ζητήματα πάρα πολλά που έπρεπε. Εγώ φωνάζω τώρα τόσα χρόνια ότι ελαϊκή πολιτική δεν υπάρχει στην Ελλάδα και δεν πιστεύω να υπάρχει. Το κράτος σφυρίζει, ξαναλέω, αδιάφορα. Η παραγωγή είναι σε απελπισία. Πρέπει επιτέλους να δοθεί κάποια λύση. Σε 1,5 μήνα, 2 μήνες θα μαζεύουμε ελιές. Πώς θα τις μαζέψουμε αυτές τις ελιές και με τι τιμή θα πουλήσουμε το λάδι? Πού θα βρούμε εργατικά χέρια? Θα μείνουν. Η εκτίμηση δικιά μου είναι η περιοχή εδώ της Εμπάρου βγάζει 1.200-1.500 τόνους λάδι. Εάν η κατάσταση αυτή επικρατήσει όπως είναι τώρα, θα μείνουν πάρα πολλές ελιές αμάζευτες. Mm-hmm. Δεν θα μαζέψει κανείς. Και πώς θα τις μαζέψει? Πώς? Με ποια εργατικά χέρια? Και το άλλο, το κόστος. Με τι κόστος, δηλαδή το μεροκάματο του αυτού του εργάτη, αν θα βρούμε και θα τους φέρουμε, πόσο θα είναι? Πόσο θα πουληθεί το λάδι? Είναι ένα ζήτημα μεγάλο αυτό. Είναι κάποια λάδια εδώ.
1: Πέρσι πόσο ήταν το μεροκάματο, κύριε Πυρογεννάκη?
0: Πέρσι γυρεύανε 70-80 εκεί. Από 60 έως 80. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα σπίτια τους παρέχουμε. Τους πληρώνουμε το ρεύμα, τους πληρώνουμε το νερό. Δηλαδή το μεροκάματο στοιχίζει στον παραγωγό. Αν κάτσε να τα βάλει κάτω όλα με το κολατσικό τους μαζί, γύρω στα 90 ευρώ. Εάν το στοιχίζει έτσι φέτος και πουληθεί το λάδι 3 ευρώ, τι θα μείνει στον παραγωγό? Να καλλιεργήσει, να ποτίσει, να. Είναι κόστη αυτά. Εάν στοιχίσει η κατάσταση έτσι, πιστεύω ότι πολλοί θα αφήσουν τι ζωέ του αμάζευτε. Δεν θα τι μαζέψουν. Υπάρχει θέμα. Τώρα παλεύουμε κάποιοι εδώ να ποτίσουμε. Δόξα τω Θεώ, έβρεξε, πήγε καλά η βροχή. Έχουμε γεωτρήσει νερό, ποτίζουμε. Και αυτό είναι ένα κόστος για το νερό και να πω και κάτι άλλο. Ο Δήμος Βιάνου, επειδή με την ιδιότητα του Προέδρου μιλάω τώρα, το νερό στο Δήμο Βιάνου είναι σχεδόν τζάπα. Δηλαδή δεν είναι ακριβό, αλλά όλα αν κάτσε να τα λογαριάσει. Να βγει ένα κόστος δεν σημαίνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Με αποτέλεσμα οι λιγοστοί αυτοί που είναι εδώ και αυτοί σκέφτονται να φύγουν. Να κάτσουν εδώ να κάνουν τι? Πώς θα δείσουν, πώς θα προσεγγίσουμε κόσμο να κάτσει στα χωριά με αυτή την κατάσταση? Γι' αυτό λέω ότι πρέπει το κράτος επιτέλους να δείξει προσοχή στον αγροτικό τομέα. Να προσεγγίσει νέους να κάτσουν στα χωριά. Με τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσει κανείς. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε αυτά. Τα φωνάζουμε χρόνια, ο συνεταιρισμός ο δικό μας, και υπομνήματα έχουμε κάνει στο Υπουργείο. Αγρονηγόραση. Και πρέπει και επιτέλους οι
1: βουλευτές,
0: είμαστε εδώ στο Ηράκλειο και όλων των κομμάτων,
1: ναι,
0: να πάρουν σε αυτή τη θέση.
1: Εσείς έχετε λάδια στις αποθήκες σας? Έχετε λάδι που δεν έχει πουληθεί στις αποθήκες σας, κύριε Πυρογεννάκη?
0: Εμείς εδώ στο συνεταιρισμό το δικό μας το λάδι το έχουμε δώσει. Το δώσαμε και σε καλή τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι εδώ στα γύρω. Ελεουργία, τα λάδια είναι μέσα. Μέσα. Αύριο θα βγει το καινούριο λάδι. Αυτό το παλιό τι θα γίνει? Εδώ υπάρχει και θέμα επιβίωσης, κύριε Παπαδάκη. Και πρέπει το κράτος να τα δει αυτά. Είναι θέματα σοβαρά, δηλαδή σφυρίζουμε αδιάφορα. Δεν είναι έτσι όμως. Αύριο λένε θα κάνουν εκλογές. Πώς θα έρθουν στα χωριά οι βουλευτές εδώ να κάτσουν στην Έμπαρο να πούνε τι? Να πούνε στον αγρότη τι? Ότι κάναμε αυτό και αυτό και αυτό. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος μια στιγμή, δηλαδή ο αγρότης κοιμάται, που λέω εγώ κοιμάται, αλλά άμα ξεκίνησε θα είναι τα πράγματα δύσκολα. Πρέπει επιτέλους το κράτος να δείξει ενδιαφέρον για τους αγρότες και προπαντός τους ελαιοπαραγωγούς. Τι λεφτά έχουν πάρει, τι αποζημιώσεις έχουν πάρει, κύριε Παπαδάκη, οι ελαιοπαραγωγοί? Τίποτα. Τίποτα. Άλλοι κλάδοι παίρνουν. Ο ελαιοπαραγωγός, ο καθαρά ελαιοπαραγωγός, δεν έχει πάρει αυτή τη στιγμή μία δραχμή αποζημίωση από πέρυσι πρόπερσι που είχαμε, δεν βγάζαμε λάδι, δεν είχαμε παραγωγή, δεν πήρε καμιά αποζημίωση γι' αυτό. Και άλλα κράτη-μέλη, από ό,τι ξέρω, παίρνουν κάποια αποζημίωση. Άρα λοιπόν, ο χαμένος σήμερα είναι ο ελαιοπαραγωγός.
1: Ως θετικό κρατάμε το ότι θα υπάρξει φέτος παραγωγή ελαιολάδου, κύριε Περογιαννάκη.
0: Παραγωγή ελαιολάδου θα υπάρξει. Και πιστεύω ότι θα είναι και καλή ποιότητα, γιατί η δακοφωνία πάει καλά. Η δακοφωνία την έχουμε εδώ ο συνεταιρισμός, την προσέχουμε. Από εκεί και πέρα θα πάει καλά. Πολύ καλά θα πάει, πιστεύω. Μέχρι στιγμή θα πάει καλά. Η εκτίμηση δικιά μου θα πάει καλά. Το θέμα είναι, βγήκε το λάδι, το βάλαμε στις αποθήκες μέσα. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Τι γίνεται, κύριε Παπαδάκη. Προσπαθούμε εδώ στους εταιρισμούς με χίλια βάσανα να δώσουμε, το δώσαμε εμείς το λάδι το δικό μας. Εντάξει, τα γύρω ελαιουργία, το λάδι το έχουν μέσα. Η παραγωγή εδώ, μόνο που δεν κλαίνει στα καφενεία. Όταν πάει να πιει ένα καφέ και πληρώνει τον καφέ του, και έρχεται ένας βοριανός του, ντρέπεται να τον κεράσει. Γιατί δεν έχει το ευρώ, το δύο ευρώ να τον πληρώσει, να τον κεράσει. Αυτή η κατάσταση επικρατεί στα χωριά. Σε όλα τα χωριά, όχι μόνο στο Δήμο Βιάννης, στην ευρύτερη περιοχή δεν πάρουν. Σε όλα τα χωριά, εγώ που βγαίνω έξω και πάω σε άλλα χωριά, σε άλλους δήμους, αυτή επικρατεί η κατάσταση. Υπάρχει θέμα, κύριε. Υπάρχει θέμα επιβίωσης. Και θα υπάρξει, αν η κατάσταση η ίδια που επικρατεί σήμερα, εάν επικρατήσει αύριο που θα βγούμε στην ελαιοπαραγωγή, θα έχουμε θέμα. Πώς θα βάλει μπροστά να μαζέψει, να πάρει, να φτιάξει τα μηχανάκια του, να βάλει καύσιμα, να συντηρήσει το κάθε του αυτοκίνητό του για να πάει στη δουλειά. Και να πάει στη δουλειά πώς, να ξέρει ότι στο αβέβαιο, ότι δεν ξέρω και τι, αν βγάλω τα έξοδα μου.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό σας λέω, πιστεύω ότι αν συνεχίσει η κατάσταση, κάποια παραγωγή δεν μαζευτεί καθόλου.
1: Και για την τιμή, τι εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε, κύριε Περογιαννάκη?
0: Εκτιμώ ότι μπορεί να ξεκινήσει στο 3,40 με 3,60. Εκεί είναι η εκτίμηση δικιά μου. Με τα σημερινά δεδομένα.
1: Πάντα, ναι.
0: Γιατί αυτό δεν ξέρουμε. Με τα σημερινά δεδομένα εκεί. Αν είναι όμως, αν αυτό ας πούμε, είναι έτσι όπως το εκτιμώ εγώ, ένα 60% δεν θα παραμαζέψει καθόλου. Από ό,τι συζητάνε στα καφενεία οι άνθρωποι. Και έτσι είναι βέβαια. Όσοι μπορούν θα πάνε να μαζέψουν το δικό του λάδι και τέρμα. Για να φάνε και τίποτα άλλο. Όπου και πέρα, πώς θα ζήσει ένας νέος αγοριό. Πώς θα τα απεξέλθει, πώς θα κάνει η οικογένεια. Και η οικογένεια
1: τώρα,
0: παιδιά του να κάτσουν στο αγοριό.
1: Τώρα που μιλάμε αυτή την περίοδο, ποια είναι η τιμή του ελαιολάδου?
0: Ακούω 3,40, 3,5. Ακούω την τιμή αυτή. Αλλά για να πάρουμε ένα έμπορο, να έρθει να πάρει ένα βιτίο που βιάζομαι ελαιοργούς, δεν έρθει το πάρει. Λέει η τιμή είναι αυτή, αλλά δεν άστο για παραίστερα, θα το δούμε. Δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Είναι θέματα. Πάρα πολύ σοβαρά θέματα που δεν ξέρω μια στιγμή, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να προσδιορίσω στο μυαλό μου τι θα γίνει. Υπάρχει απογοήτευση, οι άνθρωποι μιλάς εδώ και λένε, σου λένε άλλα. Υπάρχει ένα πείμα στον άνθρωπο, στους ελαιοπαραγωγούς είναι απελπισμένοι. Μιλάμε αγανάκτηση, γιατί πρέπει να τα πούμε και εμείς κάπου. Και ευτυχώς που είστε εσείς και τα βγάζετε έξω και τα ακούνε και οι υπόλοιποι που τους θεωρώ υπεύθυνους κάποιους βουλευτές, γιατί το ξαναλέω πάλι. Οι βουλευτές, η δικιά μας, στο νομό Ηρακλείου, πούντους να βγουν στα χωριά να κουβεντιάσουμε τους ανθρώπους. Αύριο αυτού να κουβεντιάσουν θα μας εγγυρεύουν ψήφους. Εδώ στην Έμπαρο, τα χωριά της Έμπαρου, είναι αποφασισμένοι αν έρθει κανείς βουλευτής και πηγαίνει στα καφένια να σηκωθούν οι άνθρωποι να φύγουν. Δηλαδή αυτή η κατάσταση επικρατεί. Γιατί νιώθουμε παραμελισμένοι και είμαστε παραμελισμένοι. Αν θέλουν να μας πούνε τι, να τους ψηφίσουμε, για ποιο λόγο να τους ψηφίσουμε, όλους. Από όλα τα κόμματα.
1: Κύριε Περογιαννάκη, θα το δούμε ξανά το θέμα. Σας ευχαριστώ προς το παρόν για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια.
0: Μας αδικείτε τα προβλήματά μας. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα, την καλημέρα μας στην Έμπαρο. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ανωδικά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κινείται η τιμή της βενζίνης στο Ηράκλειο και με το πετρέλαιο να έχει ήδη ξεπεράσει την αμόλυβδη επηρεασμένα από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των βενζινοπολιών του νομού Ηρακλείου, Γιάννη Μαυράκη, το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Ωστόσο, σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εβδομάδων. Απολογούνται σήμερα ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας για σοβαρές κατηγορίες που τους αποδίδονται σχετικά με εκθέσεις που φέρονται να είχαν εκδοθεί κατά παραγγελία. Χιλιάδες σελίδες δικογραφίας, καταγεγραμμένες συνομιλίες, ψηφιακά στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις εξετάζουν οι αρχές για το σκάνδαλο διαφθοράς. Ακόμη πιο έντονη γίνεται η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας στην Κρήτη, καθώς τα ενίκια συνεχίζουν να αυξάνονται. Η περιορισμένη προσφορά ακινήτων και η αυξημένη ζήτηση διατηρούν το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο στις ακριβότερες περιοχές της χώρας. Στη Βουλή το απόγευμα, η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ολομέλεια της προαναθεωρητικής Βουλής καταγράφει στην πρώτη ψηφοφορία που προβλέπει το άρθρο 110 του Συντάγματος, αν και με ποιες πλειοψηφίες κρίνονται αναθεωρητές οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάει αυτή την ώρα ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας και Λιβύης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι επαφές συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια του 2010. Διευρύνονται από σήμερα η πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, καθώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μπορούν πλέον υποβάλουν αίτηση πολίτες και επιχειρήσεις με συνολικά χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 4 ακόμη, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν σε επεισόδο με πυροβολισμού το βράδυ της Κυριακής κατά τη διάρκεια φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ. Στα αθλητικά. Διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμου Δημήτρη Νικολάου. Οι δύο παίκτες βρίσκονται στο Ηράκλειο για να υπογράψουν στην κριτική ομάδα και αύριο θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσχερα τοπικά τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 12.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό

0: καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, ακούστε τώρα και κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Η Κύπρος αποτελεί έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο euc.ac.cy. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Λιβαδιωτάκης. Κύριε Λιβαδιωτάκη, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Γεια, κύριε Παπαδάκη, ελπίζω να είστε καλά εσείς και οι ακροατές σας.
0: Είμαστε καλά, επιστρέψαμε από την καλοκαιρινή άδεια και προσπαθούμε τώρα λίγο να προσαρμοστούμε, είναι η αλήθεια, κύριε Λιβαδιωτάκη, όπως συμβαίνει κάθε φορά. Ωστόσο, έχουμε να πούμε διάφορα σήμερα μαζί. Έχουμε την λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Ποιοι μπορούν ακόμη να κάνουν δηλώσεις. Έχουμε να πούμε για τα 150 ευρώ το επίδομα παιδιού και για ρυθμίσεις μέχρι και 72 δόσεις.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει σήμερα και ο εξωδικαστικός, θα το πούμε σε λίγο και αυτό.
0: Ναι.
1: Που πάει από 240 μέχρι 420 δόσεις, που είναι ένα συμπλήρωμα των 72 δόσεων. Θα το πούμε μετά, να πάμε με τη σειρά, κύριε Παπαδάκη, να πούμε πόσο φέτος είχαμε επιπλέον 31.600 περισσότερες δηλώσεις σε φυσικά πρόσωπα και 23.000 περίπου στα νομικά. Συνολικά δηλαδή είχαμε φορολογικές δηλώσεις 6.740.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 1.530.000 περίπου χιλιάδες ε3 σε επιχειρήσεις που ήταν και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οπότε είχαμε μία αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Όσα νομικά πρόσωπα προσωπικής εταιρείας είχαν υποβάλει τη δήλωσή τους μέχρι τη λήξη 24 του μήνα, αυτοί έχουν όλοι το δικαίωμα. Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν μέσα στις εταιρείες αυτές έχει άλλες 15 μέρες ακόμα από τις 24, δηλαδή περίπου μέχρι στις 8-9 του μήνα του Αυγούστου, να υποβάλουν δηλώσεις. Εάν κάποιοι ήταν μέλη εταιριών και έχουν ξεχαστεί, καλό είναι να το ξαναδούν, γιατί όντως κάποιοι έχουν μείνει πίσω σε αυτό το κομμάτι αυτό. Οπότε μόνο αυτές οι κατηγορίες χωρίς πρόστιμα μπορούν να υποβάλουν ακόμα φορολογικές δηλώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιβαδιωτάκη, να πάμε λίγο και στις fast track προσλήψεις και ποιοι μπορούν να τις κάνουν χρήση αυτές.
1: Αυτό είναι ένα καινούριο προϊόν, θα λέγαμε. Το είχαν αναγγείλει από το Υπουργείο Εργασίας τώρα και κάτι μήνες, όμως η εφαρμογή μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα σε διαδικασία έναρξης. Αυτό τι αφορά? Αφορά βασικά προσλήψεις σε νέους εργαζόμενους μέσα στις 48 ώρες, δηλαδή να δουλέψουν ένα παράδειγμα ένα Σαββατοκύριακο. Είναι ορισμένο χρόνο, maximum 48 ώρες, και προσπάθησε να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, επισκεπτισμού ή σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις.
0: Ναι, πείτε μας, ολοκληρώστε.
1: Λέω, ήθελα να κάνω μια ερώτηση, υπέθεσα. Είτε σε έκτακτες περιπτώσεις που χρειάζεται ένας εργαζόμενος να τον φέρει μια μέρα. Οπότε γιορτές, διακοπές, τουρισμό, επισκεπτισμό, τώρα έχουμε φόρτο, έχουμε γάμους. Οπότε φανταστείτε πόσο στην τελευταία στιγμή τα ζευγάρια λένε, αυτή τη στιγμή θέλουμε παραπάνω, έχουμε καλεσμένους, οπότε προσθέτουμε κάποια άτομα και έλεγα διασκέδασης. Όλα αυτά στον τουρισμό μέσα, περιπτώσεις που κάποιος αρρωσταίνει, δεν προλαβαίνει το λογιστήριο κλειστό. Όλη αυτή η διαδικασία έρθει να καλυφθεί με το Εργάνη App. Είναι μια εφαρμογή, την κατεβάζουμε στο κινητό εργοδότης, οπότε μπαίνει μέσα σε 4 στάδια. Θα βάλει στο πρώτο στάδιο τα στοιχεία της πρόληψης του εργαζομένου, αφημεί όλα αυτά που έχει. Θα προσδιορίσει την επόμενη καρτέλα, το ωράριο, την απασχόληση, δηλαδή τι ωράριο θα έχει σε ποιο μέρος θα είναι. Πρέπει όμως να δίνει αποδοχές
0: και ασφάλειες.
1: Και κάναμε τον έλεγχο, οπότε δίνει το δικαίωμα αυτή τη στιγμή στον εργαζόμενο. Μπαίνει ο εργαζόμενος συγχρόνως μέσα στο αντίστοιχη εφαρμογή του MyEργάνη App, αποδέχεται την πρόληψη, οπότε εργάζεται άμεσα και αυτό βοηθά σε ένα μεγάλο ποσοστό την ασφάλιση των εργαζομένων, αλλά και του εργοδότη, μην τυχόν και βρεθεί κάποιος ανασφάλιστος που έχουμε τα 10.500 πρόστιμο.
0: Να βάλουμε, κύριε Βαδιωτάκη, μια ανωτελεία, θέλει να ρωτήσει κάτι κάποιος ακροατής. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα.
2: Γιώργο και κύριε Βαδιωτάκη, ήθελα να ρωτήσω, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Για τον ΕΦΙΑ, ο οποίος βέβαια είναι μετά από μήνες, από το Ράδιο Κρήτη άκουσα ότι χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Άμα δεν έχουμε, εγώ ούτε ξέρω τι είναι ηλεκτρονική ταυτότητα, ούτε τίποτα. Κάθε χρόνο τώρα, 20 χρόνια, 30, πληρώνω, όχι 30 ψέματα, 12 που έχει πει. Άμα δεν έχω ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν μπορώ να πω. Ούτε.
0: Κύριε Λεβαδιωτάκη.
1: Η ερώτηση δεν έχει, η ερώτηση του ΕΦΙΑ, αν το κατάλαβα καλά, αυτό
0: ναι, και εγώ προσπαθώ να το καταλάβω.
1: Ο ΕΦΙΑ βγαίνει, κάτι ενδεχομένως ο ακροατής, κάτι παρανόησε. Ο ΕΦΙΑ βγαίνει στα αρχές του χρόνου, πληρώνει το ποσό, ναι. Δεν έχει σχέση
2: η ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτό έχει σχέση. Α, δεν έχει.
1: Δεν έχει σχέση. Σε μισθωτήρια έχει σχέση. Όταν θέλουμε να μισθώσουμε, όχι στον ΕΦΙΑ.
2: Α, μα όχι στον ΕΦΙΑ.
1: Έτσι έχετε κάνει το μπέρδεμά σας, ναι.
2: Ναι, ναι, α, χωρίς ηλεκτρονική ταυτότητα βγαίνει ο ΕΦΙΑ, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε τον ακροατή για την παρέμβασή του. Τώρα λοιπόν, κύριε Βαλιωτάκη, να περάσουμε και στο επίδομα παιδιού, τα 150 ευρώ, το οποίο έχει δοθεί βέβαια σε κάποιους, σε αρκετούς, αλλά...
1: Σωστά, 950.000 κύριε Παπαδάκη, είχαν δοθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Όμως υπήρχαν περιπτώσεις όπου για τα παιδιά που είχαν γεννηθεί από 1/1/2025 μέχρι 31/7/2026, δεν είχαν πάρει το επίδομα, γιατί όταν το είχαν δώσει το επίδομα δεν υπήρχε πληροφόρηση από τη δήλωση της χρήσης του 24/25. Οπότε στο διάστημα αυτό δίνει το Υπουργείο τη δυνατότητα, τώρα θα δοθεί χωρίς κανένα άλλο θέμα, εφόσον τα στοιχεία αυτά φαίνεται στην δήλωση που μόλις καταθέσαμε μέχρι 24 του μήνα που ήταν κατά τη ημερομηνία, με αποτέλεσμα να τα πάρουν μέχρι 31 Αυγούστου. Όμως, εδώ τι θέλει, για τα νέα παιδιά, τους νέους γονείς που γεννηθήκαν από 1/1/2026 μέχρι 31/7 που θα γεννηθούν, δηλαδή το 26 επόμενες μέρες ακόμα. Πρέπει μέχρι στις 10 περίπου του Αυγούστου να πάνε να βγάλουν ένα φημί στα νεογέννητα παιδιά. Γίνεται μέσα από το ΜΑΙΑΔΕ ένα αίτημα να βγάλουν αφημί, έτσι ώστε να κουμπώσει το ΑΜ και με το αφημί του νέου παιδιού να μπουν για αυτή την κατηγορία, να εισπράξουν τα 150 ευρώ μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν είναι δηλαδή ένα νέο ποσό που θα εισπράξουν. Όσοι το εισπράξανε μέχρι τον προηγούμενο μήνα θα μπουν τώρα αυτόματα στους λογαριασμούς και για τους νέους γονείς θα πρέπει να έχουν βγάλει το αφημί μέχρι 10 Αυγούστου. Οπότε καλό είναι να το έχουν στη σκέψη τους όσοι είναι γονείς και έχουν γεννηθεί το διάστημα αυτό τα παιδιά τους, να βγάλουν άμεσα το αφημί έτσι ώστε να μπορούν να εισπράξουν το ποσό αυτό στους λογαριασμούς. Εννοείται βέβαια πως θα πρέπει να κάνουν ένα επανέλεγχο στο ηλεκτρονικό IBAN που είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ, γιατί θα μπουν στο λογαριασμό του συγκεκριμένα τα χρήματα, οπότε ένας επανέλεγχος στο IBAN που είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ δεν μας κάνει κακό.
0: Κύριε Λεβαδιωτάκη, θα κάνουμε μία δίλεπτη διακοπή για αναγκαστικό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε στη γραμμή, σας μιλάμε αμέσως μετά, σε δύο λεπτά, το πολύ τρία είμαστε και πάλι μαζί.
1: Εντάξει, εντάξει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.ldu.gr.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Εδώ είμαστε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει για διάφορα ζητήματα. Και πάμε, κύριε Λιβαδιωτάκη, αν δεν έχετε αντίρρηση, να μιλήσουμε και για το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων που θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές?
1: Το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων, κύριε Παπαδάκη, μεταξυγήτησε ένα γεωφύρι της Άρτας. Ήταν ανοίξει το Μάρτιο, μετά το πήγαμε το Μάιο.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε τον Ιούνιο, τώρα είχαμε πει για τον Ιούνιο μετά τις δηλώσεις. Όμως τα τελευταία νέα, από ό,τι διαβάζουμε κι εμείς, θα πάει από τον Αύγουστο και μετά. Γιατί οι συνενώσεις των πλατφόρμες που έχουν τα δεδομένα αρχίζουν σε δοκιμαστικά στάδια να τα ελέγχουν. Κάπου υπάρχουν κάποια θέματα και ενδεχομένως αυτή η σκέψη τους πάει λίγο πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Ένας από αυτούς τους παράγοντες θεωρώ είναι πόσο, όπως εμάς εδώ στην Κρήτη, όπως είχαμε ενημερώσει και τον υφυπουργό που είχε έρθει πριν μερικές μέρες, πως έχουμε κάποιους δήμους σε σχέση με το κλιματολόγιο που ακόμα είναι σε προσωρινή ανάρτηση. Ήδη έχουν κάνει προσπάθεια οι φορείς να παίρνει παράταση αυτό το κομμάτι, γιατί θα πρέπει το κάθε ακίνητο που αφορούσε στο Ε9 στο πλαισιολόγιο να συνδεθεί, να ακουμπώσει με το ΑΤΑΚ του κλιματολογίου. Αν δεν είναι έτοιμο το ακίνητο στο κλιματολόγιο, είναι δύσκολο να ακουμπώσει. Οπότε αυτό το κομμάτι έχει προβληματίσει το Υπουργείο Οικονομικών για να το αναρτήσει αυτή τη στιγμή, γιατί θα πρέπει το κάθε ακίνητο που θα αναρτηθεί μέσα στο πλαισιολόγιο αυτό το νέο που είναι ο Μοίρας, θα πρέπει να συγχρονιστεί και να φαίνει το ίδιο με στο κλιματολόγιο. Αν δεν υπάρχει αυτό, έχουμε το κομμάτι του ΟΣΔΕ τώρα, που θα πρέπει να δοθούν τα ακίνητα μέσα από αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε όλο αυτό το μπέρδεμα ίσως τους αναγκάζει και εδώ να πάνε λίγο πιο πίσω, έτσι ώστε να ανοιχθεί.

0: κομμάτι θα το δούμε στο επόμενο διάστημα, ελπίζοντας να ανοίξει άμεσα, γιατί όπως έχουν ζητήσει εμείς φορείς, είναι ένα μεγάλο καλό εγχείρημα για το Υπουργείο και για μας, έτσι ώστε να υπάρχει μια ορθή εικόνα του κάθε κινήτου, γιατί πέρα από το από τη διασύνδεση που θα έχει ανά πάση στιγμή και την ηλεκτρονική ταυτότητα και εικόνα το τι γίνεται, δηλαδή αν είναι μισθωμένο ή δεν είναι, αν το δηλώνουμε κενό και είναι νοικιασμένο, αν έχουμε κατανάλωση ρεύματος, όλα αυτά θα συνενωθούν στις πλατφόρμες, σε μια πλατφόρμα, θα παίρνουν τα στοιχεία και θα έχουν εικόνα το Υπουργείο Οικονομικών ανά πάσα στιγμή το ακίνητο σε τι κατάσταση είναι, πόσα έχουμε ελεύθερα, πόσα είναι προς διάθεση, έτσι ώστε ενδεχομένως από εκεί να έχουν και μια άλλη πολιτική όσον αφορά το κομμάτι των ακινήτων, μήπως και δουν και μια πτώση στο κόστος ενισχύου και την έλλειψη ακινήτων που έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αυτήν την περίοδο, την τουριστική περίοδο, που έρχονται να ψάξουν φοιτητές να βρουν ακίνητα και δεν βρίσκουν. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Οπότε όλο αυτό θα πάρει την πληροφορία μέσα από το μοίρα του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Και να κλείσουμε με την ρύθμιση με τις 72 δόσεις εφορία για τον ΕΦΚΑ.
0: Να κλείσουμε για αυτό, να πούμε όμως πως...
1: Για τον εξοδικαστικό μηχανισμό βέβαια.
0: Ναι, αυτός που ξεκινά σήμερα, έχει κάνει σήμερα
1: πρεμιέρα.
0: Είναι συνδυασμός βέβαια το ένα με το άλλο. 72 δόσεις, να πούμε κύριε Παπαδάκη, πως αφορούσε βασικά ΕΦΚΑ και εφορία. Μπορούσε να γίνει μία ρύθμιση 72 δόσεις στον ΕΦΚΑ όσοι χρωστάνε, μία ρύθμιση στην εφορία. Αυτά όλα μαζί, ηλεκτρονικά κάναμε το αίτημα, μας βγάζει αυτόματα τις δόσεις με ελάχιστη δόση το 30 ευρώ. Μπορούμε να κάνουμε την αίτηση μέχρι την ταμεία 12, με μία προϋπόθεση βέβαια, πόσο θα πρέπει, ναι μεν στο ΕΦΚΑ, να πληρωθεί το επόμενο μήνα μέχρι τέλος του μήνα, ενώ στην εφορία η πρώτη δόση είναι εντός 3 ημερών. Οπότε ο κάθε προλογούμενος θα πρέπει να κοιτάξει να έχει τα χρήματα στην άκρη, έτσι ώστε να πληρώσει άμεσα την πρώτη δόση όσον αφορά την εφορία εντός 3 ημερών και αν αφορά το ΕΦΚΑ εντός μηνών. Εδώ όμως δεν χρειάζεται να βάλουν πολλά δεδομένα. Όμως έρχεται σήμερα ο εξωτικός μηχανισμός που χαμηλώνει το επίπεδο από τα 10.000 ευρώ σαν ελάχιστο όριο να μπει στον εξοδικαστικό στα 5.000 ευρώ. Οπότε ήδη περίπου βάσει δεδομένων που έχουμε, ένα εκατομμύριο περίπου νέοι οφειλέτες θα έχουν το δικαίωμα να μπουν σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν. Σε 72 δόσεις τώρα που λέγανε μπορούσαν να μπουν μόνο ΕΦΚΑ και εφορία. Ο εξοδικαστικός όμως εδώ βάζει και τις τράπεζες, βάζει και τις services και τι σου λέει, στην μεν εφορία και ΕΦΚΑ είναι 240 δόσεις μπορούν να πάνε.
1: Ναι.
0: Ενώ στις τράπεζες και σέρβις πάνε μέχρι 420. Η διαφορά όμως πως τον εξωτερικό θα πρέπει να μπουν όλα τα εισοδήματα μέσα, όλα τα ακίνητα, να δώσουμε έγκριση στον εξωτερικό να πάρουν δεδομένα και από τις τράπεζες. Οπότε είναι διαφορετικός ο υπολογισμός και ο τρόπος, γιατί στη μια περίπτωση δεν δίνουμε έγκριση σε 52 δόσεις βάσει τα δεδομένα που έχουν πάει σε αυτό, ενώ στον εξωτερικό πάμε την πραγματική εικόνα του οφειλέτη και καταλαβαίνετε πως όταν υπάρχουν εισοδήματα υπάρχουν και ακίνητα, είναι πιο δύσκολο να γίνει η περικοπή, να πάνε πολλές δόσεις, ενώ όταν δεν έχουμε τίποτα θεωρούμε πως είναι πιο εύκολο να δοθούν και οι δόσεις και να έχουμε και περικοπή των προσαυξήσεων και των τόπων όσον αφορά τον εξοδικαστικό.
1: Κύριε Νεβαδιωτάκη, ήσασταν αναλυτικότατος. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Και θα μιλήσουμε ξανά τις επόμενες. Να είστε καλά.
0: Βέβαια,
1: καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μήνα αλλά και την Πέμπτη 30 Ιουλίου από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα λόγω εργασιών απομάκρυνσης επικίνδυνων βραχοδών όγκων θα έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στον βόρειο δικό άξονα Κρήτη στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου και σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία οι εργασίες αυτές ήταν αναγκαίες εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθήκων. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία με κατεύθυνση από την Νεάπολη προς τον Άγιο Νικόλαο θα εξυπηρετούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Λακωνίων και του κόμβου Κριτσάς, ενώ όσοι κινούνται από τον Άγιο Νικόλαο προς την Νεάπολη θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλαιά εθνική οδό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τώρα ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα αναφερθούμε στα τροχαία δυστυχήματα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε δύο τροχαία δυστυχήματα, την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο, με νέους ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Και για το θέμα αυτό ζητήσαμε βεβαίως τη βοήθεια του Γιάννη Λιονάκη, του καλού φίλου και συνεργάτη εδώ του Ράδιο Κρήτη και πρόεδρου βεβαίως του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, εσύ πρώτα. Γιάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα και να έχουμε την υγεία μας.
0: Τα λες μέσα από την εκπομπή σου κάθε Σάββατο, τα λες και τις καθημερινές, όποτε και αν σε καλέσουν συνάδελφοι εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Το θέμα είναι να δούμε λίγο τι γίνεται με τα τροχαία. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους πάντα ούτως ή άλλως. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε και στο προφίλ, αν δεν έχεις αντίρρηση Γιάννη, των θυμάτων στην άσφαλτο.
1: Θα πούμε αυτές τις λεπτομέρειες. Επικοινωνούμε σε μια έτσι κέρια και κομβική φάση αναφορικά με την παρατήρηση των τροχαίων στο νησί μας. Για ποιο λόγο κάνω αυτή την παρατήρηση? Σήμερα ο μήνας έχει 27. Έχουμε 27. Λοιπόν, πρόσεξε. Πέρυσι, σαν σήμερα, στις 27 Ιουλίου, είχαμε 15 τροχαίους θανάτους στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Γιώργο, έχουμε 22.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μιλάμε για μία αύξηση 46-47% σε τροχαίους θανάτους από πέρυσι. Και γιατί

0: κάνω αυτή την παρατήρηση. Πέρυσι, θέλω να θυμίσω, το έχουμε πολλές φορές οι ακροατές μας το γνωρίζουν καλά τώρα πια, ότι ήταν η καλύτερη χρονιά στην ιστορία, να το πω έτσι, της παρατήρησης, της παρακολούθησης των τροχαίων στο νησί μας. Από τότε που ξεκίνησαν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα, ιδιαίτερα όμως από το 1993 και μετά που άρχισαν να μπαίνουν περισσότερα αυτοκίνητα, μην απόσυρση τότε που μπήκε και αρχίσαμε να αποσύρονται τα βενζινοκίνητα της απλής βενζίνης και ήρθε η αμόλυβδη και έγινε τότε μια ολόκληρη επανάσταση, περίπου όπως τώρα ακούμε τα ηλεκτρικά, άρχισαν να κυκλοφορούν λοιπόν, να μπαίνουν αυτοκίνητα στην καθημερινότητά μας, που σιγά σιγά προοδευτικά φτάσαμε στις 500 και πλέον χιλιάδες οχήματα, για το νησί μας μιλάω. Ήρθε λοιπόν η περσινή χρονιά να είναι η καλύτερη σε όλη αυτή τη διαδρομή. Είχα πει πέρυσι όμως ότι θα είναι χρήσιμο να δούμε και να παρατηρήσουμε τι θα συμβεί στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα, είχα επισημάνει ότι θα χρειαστούν 3 χρόνια μέχρι το 28 για να πούμε με βεβαιότητα ότι τα πράγματα στο νησί έχουν αλλάξει, η αντίληψη έχει αλλάξει, η συμπεριφορά μας έχει αλλάξει και ότι πηγαίνουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Δυστυχώς, οι φοβίες και οι φόβοι που είχα εκφράσει πέρυσι επιβεβαιώνονται ήδη αμέσως με την πρώτη χρονιά, όντας σήμερα, και μακάρι να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, στους 22 νεκρούς, με μια αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με πέρυσι την ίδια μέρα. Και είχα πει πέρυσι ότι εξαιτίας του τραγικού περιστατικού των Χανίων, εσύ ασχολούμενος έντονα και με το αστυνομικό ρεπορτάζ, το ξέρεις καλύτερα από όλους μας, στα Χανιά με το θάνατο του 22χρονου Παναγιώτη Καρατσή, τότε που αλλάξανε οι αστυνομικές.
1: Ναι, αποξηλώθηκε η ηγεσία και τα λοιπά. Ναι.
0: Μπράβο, που έγινε όλο αυτό το πράγμα που έγινε κλπ. Φαίνεται ότι επέβαλε και έφερε μια αλλαγή στα πράγματα πανελλαδικά.
1: Ναι.
0: Είδαμε δηλαδή, για παράδειγμα, επιστολές και μάλιστα αυστηρές συστάσεις στα κατατόπιστα αστυνομικά τμήματα της τροχέας να είναι αυστηρή πλέον με την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο της χρήσης του κράνους, και καλά έκανε το Υπουργείο και το είπε αυτό και το είδε με εξαιρετική προσοχή, γιατί εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα πανελλαδικά και στην Κρήτη ιδιαίτερα, λόγω της μεγάλης καλοκαιρίας και λόγω της κακής της γεωγραφίας του νησιού, που δεν είναι η Καρδίτσα, τα Τρίκαλα που είναι flat, είναι ευθεία και έχουμε πολλά ποδήλατα. Εδώ χρειάζεται μηχανή, δεν εξυπηρετεί δυστυχώς το ίδιο το ποδήλατο. Αυτό λοιπόν έχει φέρει προφανέστατα και πολλά τροχαία στο συγκεκριμένο χώρο. Είπε λοιπόν, κόψτε, δεν θα σβήσετε ξανά κλίση για κράνος. Ήρθε να σου θυμίσω και τον Ιούνιο, στις 13 Ιουνίου, η ψήφιση του 5209 του νέου κώδικα, ας πούμε, νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος αυστηροποίησε πάρα πολύ τις ποινές. Από εκεί δηλαδή που είχε 60 μέρες αφαίρεση το κράνος, μια παράβαση, 60 μέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης αν δεν φοράς κράνος, σήμερα είναι τραγικό. Στην πρώτη περίπτωση θέλει 30 μέρες και 350 ευρώ πρόστιμο, και στη δεύτερη θέλει 90 μέρες και μπορεί να φτάσει μέχρι και αφαίρεση της άδειας. Τελείως. Να πας να ξαναδώσεις εξετάσεις. Άλλωστε συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό σήμερα ένα τέτοιο θέμα, να έχουν αφαιρεθεί πάρα πολλές, με την αστυνοποίηση και λοιπά, να έχουν αφαιρεθεί πολλές άδειες, να κυκλοφορεί δυστυχώς πολλοί κόσμος χωρίς το διπλωμάτιο, και αυτό είναι τραγικό γιατί επισύρει και άλλες ποινές, είναι διοικητική παράβαση, θα πάει στα δικαστήρια και ούτω καθεξής. Τι έγινε λοιπόν? Φοβόμουν πέρυσι και είπα, ρε παιδιά, καθίστε να δούμε μήπως αυτή η αλλαγή, η αυστηροποίηση των ποινών, η αυστηροποίηση των προστήμων έχει φέρει φόβο και όχι πεποίθηση και γνώση στους κριτικούς οδηγούς. Και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα βλέπω ότι παρόμοια είναι τα πράγματα. Λυπούμαι αν πω, αλλά το φοβάμαι, ότι ήταν αυτό. Ότι ο φόβος δηλαδή ήταν περισσότερο. Γιατί άρχισαν περισσότεροι έλεγχοι στο ενόπνευμα. Έτσι, αρχίσανε, εντατικοποιήθηκε αυτό το πράγμα και τα πρόστιμα. Λοιπόν, πρέπει να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Δυστυχώς.
1: Λες δηλαδή ότι το έκαναν από φόβο και όχι απαραίτητα από συμμόρφωση.
0: Ακριβώς. Ότι έγινε περισσότερο από φόβο και όχι από συμμόρφωση. Όχι ότι δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχουμε κράνη να αρχίζουν να φοράνε σε μεγαλύτερο βαθμό κόσμος. Μάθαμε όμως προχθές ότι ο άνθρωπος, ο Μακαρίτης, ο 50χρονος, εκεί στον Αποσελέμη φορούσε το κράνος του, αλλά δυστυχώς η ζωή του δεν γλίτωσε. Είναι μερικά πράγματα που ενδυνάμει η χρήση των παθητικών μέσων ασφάλειας, προφανέστατα και θα βοηθήσει μια κακή στιγμή, αλλά τηρώντας τους κανόνες. Όταν δυστυχώς συμβαίνουν πράγματα, η φυσική δεν νικήθηκε ακόμη. Άρα αποτελέσματα θα έχουμε, είναι βέβαιο αυτό, είναι βέβαιο ότι προστατευόμαστε, είναι βέβαιο γιατί είναι μετρημένο εδώ και πολλά χρόνια ότι περίπου ένα ποσοστό 70% θα γλιτώσει τη ζωή του αν φοράει ζώνη και κράνος ένα τροχαίο, αλλά όχι στο 100%. Λοιπόν, θέλει επομένως ναι μεν να κάνουμε χρήση της Αθηνάς, να μας βοηθήσει η τύχη, να μας βοηθήσουν οι συνθήκες, αλλά το τροχαίο δεν είναι τυχαίο γεγονός. Το έχω πει εδώ και 25-30 χρόνια το έχω πει. Μάλιστα έχει καταγραφεί με τυχαίους τίτλους στην τότε εφημερίδα των συνταχτών τέλης δεκαετίας του 90, να φανταστεί η σημερινή εσύ. Γράφει ότι μας έρχεται από την Κρήτη, το τροχαίο δεν είναι τυχαίο. Δεν συμβαίνουν αποτύχει πράγματα. Κάποιος με κάποιο τρόπο έχει κάνει λάθος. Τύχη είναι να πέσεις εσύ ο σωστός οδηγός πάνω στο λάθος του άλλου. Όποιο και αν είναι αυτό. Όποιο και αν είναι αυτό. Επειδή κάποιος άφησε τα και μπήκαν τα πρόβατα στο δρόμο, επειδή κάποιος έκανε προσπέραση στη διπλή διαχωριστική, επειδή κάποιος πήγαινε του σκοτωμού, επειδή κάποιος θεώρησε ότι το κόκκινο δεν τον αφορά και μπορεί να περνάει, επειδή το stop δεν τον εντυπωσιάζει, αλλά η μαγιά, η κριτική του λέει παίρνει απέναντι και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα.
1: Μα δεν είδες τι έγινε και στην περίπτωση της κοπέλας το είτε. Είναι από τα απίστευτα.
0: Αυτό είναι από τα απίστευτα και μάλιστα ήμουνα στα Χανιά, είχα μια υποχρέωση αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, και βρέθηκα εκεί, μουγιασμένα τα Χανιά. Η αδερφή μου μάλιστα κλαίει γιατί την είχαν στο φροντιστήριο το κοριτσάκι αυτό πριν δύο χρόνια. Λοιπόν, η Ραφαέλα, ναι. Μακάρι να πάει καλά, ελπίζουμε να πάει καλά, γιατί έχουμε και άλλο ένα χανιωτάκι εδώ. Νομίζω στην εντατική από το ένα τρακάρισμα, ένα πρόβλημα στον Παπακόπουλο εκεί στην Αγιά, έξω από τα Χανιά.
1: Είναι αρκετά τα νέα παιδιά που είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι αρκετά. Είναι τουλάχιστον τέσσερα από ό,τι θυμάμαι εγώ.
0: Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα που πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Ωστόσο, καταλήγοντας και βλέποντας λιγάκι τα πράγματα πιο κοντά, θα δούμε ότι φέτο έχουμε...
1: Γιάννη, θερμή παράκληση. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε να το κάνουμε αυτό, μου λέει ο Μανώλης ότι πρέπει να πάμε σε ένα δίλεπτο διαφημιστικό. Μείνε στη γραμμή και επιστρέφουμε.
0: Μένω και περιμένω.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

0: σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιάννης Λιονάκης, ο οποίος θα μας δώσεις τώρα, Γιάννη, τα στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη. Τι λένε τα στοιχεία που έχεις
8: να πάμε να δούμε μια ανάλυση έτσι, ναι, προσωρινή στο μέχρι σήμερα, έτσι. Λοιπόν, πέρυσι είχαμε 15, αυτήν την ώρα έχουμε 22. Έχουμε στα Χανιά έχουμε 6 θανάτους, 5 στο Ρέθυμνο, 8 στο Ηράκλειο και 3 στο Λασίθι. Το Λασίθι παραδοσιακά γενικότερα έτσι, πηγαίνει καλύτερα. Ωστόσο, εξακολουθεί και δημιουργείται το ζήτημα, επειδή τα μετράμε τα πράγματα, το ξέρεις εσύ, το έχουμε πει, ανά θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, ναι, έτσι κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ. Έχουμε 39 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων στα Χανιά, έχουμε 60 στο Ρέθυμνο, έχουμε 26 στο Ηράκλειο και 40 στο Λασίθι. Άρα είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε ότι πάμε σε κάποιο επίπεδο το οποίο θέλει προσοχή, να μην ξεφύγουμε, μην γυρίσουμε στα περασμένα χρόνια. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία και θα ήθελα να το πούμε εδώ, από τους 22 οι 8 είναι κάτω από 25 χρονών.
7: Αυτό είναι και το...
8: Καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτό μας ματώνει. Αυτό είναι το ζήτημα. Και επίσης μου κάνει αίσθηση φέτο, συμβαίνει και άλλες χρονιές, αλλά δες μια παραδοξότητα. Πραγματικά δεν έχω εικόνα να πω γιατί κλπ. Σαββάτα και Κυριακή είχαμε πάντα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τους 9 θανάτους, αλλά έχουμε 9 τις Πέμπτες. Για όσους είναι προληπτικοί, εγώ δεν είμαι πάντως, την Πέμπτη στο νησί μας προσέχουμε πολύ. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε 3 πεζούς. Αυτό κάθε φορά που το σκέφτομαι, κάθε φορά που συμβαίνει, είναι κάτι που με θλίβει πραγματικά, γιατί δεν μιλάμε ότι βρισκόμαστε στην... δεν περνάμε λεωφόρο Ποσειδώνος, δεν περνάμε λεωφόρο Βουλιαγμένη, την Κηφισίας.
7: Έτσι.
8: Μιλάμε για την 62 Μαρτύρων, μιλάμε για την Ζώτου Βάρδα, μιλάμε για στα Χανιά, μιλάμε για τέτοιους δρόμους. Και όμως έχουμε παρασύρσεις κάθε χρόνο, έχουμε 7-8 θανάτους από παρασύρσεις πεζών. Λοιπόν, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι άντρες

0: όπως πάντα υπάρχει ζήτημα 19-3, 19 άντρες, 3 γυναίκες. Είπαμε για τις ηλικίες. Έχουμε 5 άνω των 70 ετών που, εντάξει, επειδή είναι λιγότεροι οδηγοί πάνω από τα 70 και κάνουν και λιγότερα χιλιόμετρα, είναι ένα ζήτημα αυτό, διαχρονικό, πρέπει κάποιος έτσι να το δει με την προσοχή που πρέπει. Έχουμε αναλογία μηχανών δικύκλων, δηλαδή με οχήματα, είναι 10-10 και 2 φορτηγά. Εκείνο επίσης που συμβαίνει, έχουμε 11 συγκρούσεις, 11 θανάτους από συγκρούσεις, έχουμε τις 3 παρασύρσεις που, συγγνώμη, που είπαμε, και έχουμε και 8 εκτροπές. Γιατί συμβαίνουν οι εκτροπές? Τι σημαίνει εκτροπή? Οδηγώ, χάνω τον έλεγχο και φεύγω από τον δρόμο και σκοτώνομαι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, αυτές οι εκτροπές τώρα, οι περισσότερες, είναι Σαββάτο, Παρασκευή και Σαββάτο ξημερώματα και Κυριακή ξημερώματα. Κυριακή, που σημαίνει ότι τις πρώτες ώρες, και είναι και οι νέοι στις περισσότερες απώλειες ελέγχου, είναι η απειρία, και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η κατάσταση του οδηγού. Διαχρονικά το παρατηρούμε αυτό και βλέπουμε τι γίνεται. Να. Ο Ιούλιος, όπως εξελίσσεται μέχρι αυτήν την ώρα, είναι ο χειρότερος μήνας με 5 θανάτους. Προηγούνταν ο Ιούνιος. Δυστυχώς,
1: το καλοκαίρι... Πόσους είπες, αν μπορείς να το επαναλάβεις αυτό το στοιχείο?
0: Έχουμε 5 θανάτους τον Ιούλιο, περισσότερους από κάθε άλλο μήνα. 4 είχε ο Ιούνιος και οι προηγούμενοι μήνες από 3, 2, 1 κλπ. Να. Ο Φεβρουάριος παραδοσιακά είναι ο καλύτερος μήνας. Έχει λιγότερες μετακινήσεις, έρχεται μετά από τις γιορτές, ο κόσμος είναι μαζεμένος, δεν έχει πολλές μετακινήσεις, είναι χειμώνας καιρός, έτσι κάπως είναι. Ωστόσο, μάλιστα, από εδώ και μπρος είναι ζήτημα το υπόλοιπο διάστημα. Και εκείνο που επίσης θέλει προσοχή είναι ότι έχουμε πολλά τροχαία ξημερώματα από τις 6-7 με 9 το πρωί. Εκείνη την ώρα που ξεκινάνε για τη δουλειά, που γυράνε κλπ. Είναι ένα θέμα. Και βέβαια έχουμε 4 θανάτους από τις 3 μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Είναι πολλοί οι 4 σε αυτό το λίγο διάστημα, το λίγο ωρών. Και όχι μόνο αυτό, στις 4 τα ξημερώματα πόσοι κυκλοφορούν? Κυκλοφορούμε ελάχιστοι.
1: Έλαντε, ναι.
0: Και όμως έχουμε 4 θανάτους σε αυτό το 2-3 ώρα. Έτσι. Αυτά είναι ζητήματα που νομίζω ότι πρέπει κάποιος, παρατηρώντας αυτά τα στοιχεία που μόλις συζητήσαμε, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο, και το ξέρουμε αυτό και για την αστυνόμευση και για την παρακολούθηση κλπ. Των στοιχείων, προκειμένου να παίξουν ρόλο στην επίταση της αστυνόμευσης, στην προσοχή, μεγαλύτερη προσοχή των οδηγών κ.ο.κ. Και βέβαια να πούμε ότι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, αυτό δεν είπαμε, που θεωρώ ότι έχει ιδιαίτερη αξία, τους περισσότερους τροχαίους θανάτους, το έχουμε πει καιρό, έχει φύγει από το βόρειο ειδικό άξονα και έχει έρθει από το ΒΟΑΚ και έχει έρθει στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Έχουμε 3 στην πόλη μέσα και έχουμε 5 στο ΒΟΑΚ και 14 στο επαρχιακό. Στο ΒΟΑΚ τώρα, πρόσφερε μια ιδιαιτερότητα που νομίζω έχει την αξία του. Έχουμε έναν θάνατο στα Κολωνάκια, στα Χανιά. Η γυναίκα αυτή από τον Ταυρονίδη,
1: ναι.
0: Που τρώθηκε σε σίγουρη κλπ. Αυτό τώρα, γιατί βλέπω συνεχίζει διεργασία σε λίγο όλο ο βόρειος οδικός άξονας από εδώ μέχρι την Κίσαμο, σχεδόν θα είναι με Κολωνάκια. Θα λειτουργήσει, θα ανασχεθούν οι θάνατοι στο βόρειο οδικό άξονα. Το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε πει πάρα πολλά χρόνια, το ζήτημα των τροχαίων είναι ζήτημα μεταναστευτικό. Όταν το πρωτοάκουσα στο εξωτερικό, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν Μιλάνο ή Ολλανδία, μάλιστα, κάπου εκεί, μια συζήτηση αρχές της δεκαετίας του 2000, έλεγα τι μας λένε ρε παιδιά τώρα. Σε επισκέψεις τέτοιες που κάνουμε με συναδέλφους και φίλους που ασχολούνται, ναι, με την οδική ασφάλεια, έλεγα μεταναστεύουν τα τροχαία, τι παραμυθί είναι. Ο δημητικά πουλιά και όμως μεταναστεύουν. Στην πορεία κατάλαβα τι έλεγαν.
1: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω, το ξέρεις, το κάνω με σεβασμό. Πρέπει να πάω στον επόμενο καλεσμένο, διότι έχουμε 4 λεπτά.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Βέβαια, τελειώνει ο χρόνος.
1: Είπες 5 στον ΒΟΑΚ, 5 στο ΒΟΑΚ και 14 στο επαρχιακό, είπες.
0: Στο επαρχιακό δικό δίκτυο και 3 στην πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Στις πόλεις του νησιού.
1: Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ και
1: καλημέρα. Κύριε Περισσυνάκη, ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης, αντιδήμαρχος παιδείας. Σας αναζητήσαμε νωρίτερα για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Είναι η αλήθεια, κύριε Περισσυνάκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς,
1: θα ήθελα να μιλήσουμε για θα ήθελα να μιλήσουμε για πολλά θέματα, αλλά στα τέσσερα λεπτά που μας απομένουν θα ήθελα να μας πείτε λίγο τι έγινε φέτος με τα παιδιά που πήρατε στους παιδικούς σταθμούς, διότι μαθαίνω ότι φέτος και από γονείς που συνομιλώ ότι πήρατε αρκετά παιδιά, πιο πολλά σε σχέση με πέρσι.
2: Βέβαια, βέβαια. Φέτος έχουμε δύο χαρακτηριστικά τα οποία αξίζουν να τα μάθουν και οι ακροατές που σας ακούν. Το πρώτο είναι ότι είχαμε σαφώς τις λιγότερες αιτήσεις που είχαμε ποτέ στο Δήμο Ηρακλείου. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι το 2018, σας λέω έτσι στατιστικά στοιχεία, είχαμε 2.880 αιτήσεις, ενώ φέτος, 2026, μερικά χρόνια αργότερα, 1.580.
1: Φέτος.
2: Μείωση περίπου στο 50%. Ναι.
1: 1500.
2: Αυτό τι μας λέει, ότι η υπογεννητικότητα χτυπάει το Δήμο μας. Αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση. Επίσης να πω ότι με αυτά τα νούμερα στις αιτήσεις μπορούμε να πούμε ότι τα νήπια θα καλυφθούν σχεδόν στο 100%. Και θα καλυφθεί επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα βρέφη, το οποίο όμως ποσοστό το περιμένουμε να το δούμε μετά την έναρξη των μαθημάτων την 1η Σεπτεμβρίου, όπου υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις, κάποιοι γονείς επιλέγουν κάποιους ιδιωτικούς σταθμούς. Ξέρετε, έχουμε τέτοια θέματα.
1: Πόσα παιδιά έχετε πάρει μέχρι τώρα, για να πούμε και έναν αριθμό?
2: Έχουμε πάρει περίπου 1150 από ό,τι βλέπω, και απομένουν περίπου 100 παιδιά. Τα παιδιά αυτά δεν τα πήραμε γιατί σε κάποιους σταθμούς δεν έγιναν πολλές αιτήσεις, δηλαδή κάποιοι σταθμοί δεν επιλέχθηκαν από τους γονείς. Mm-hmm. Και έχουμε κενές θέσεις,
1: Μάλιστα. Και βρέφη, στα 1150 είναι και τα βρέφη μέσα?
2: Ναι, είναι τα βρέφη, σε αναλογία είναι περίπου 50-50 οι αιτήσεις. Στα βρέφη έχουμε καλύψει, πιστεύω, ένα ποσοστό μέχρι το 65%. Στα νήπια υπολογίζω το 100%. Και περιμένουμε τώρα το Σεπτέμβριο για να δούμε, να πάρουμε και άλλα όσα περισσότερα μπορούμε.
1: Άρα 1580. 1500, ναι. Πήρατε
2: 1550, 1580. Ναι.
1: Μάλιστα. Επομένως θα μείνουν κάποια εκτός, έτσι?
2: Ναι, αλλά ξαναλέω, να το δούμε λίγο το Σεπτέμβριο, γιατί ξέρετε, πολλοί γονείς εκτός την αίτηση στη δική μας, επειδή τους ενδιαφέρει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο κεπτά, κάνουν παράλληλα αιτήσεις και στους ιδιωτικούς που πολλές φορές βρίσκονται πιο κοντά στο σπίτι τους, θα παίρνουν λεωφορεία το πρωί, ξέρετε, έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν τους έχουμε εμείς. Οπότε θέλω να δω τα ξεκάθαρα αποτελέσματα στην έναρξη του σχολικής χρονιάς, το Σεπτέμβριο.
1: Οπότε το Σεπτέμβριο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για να πάρετε ακόμα περισσότερα.
2: Βέβαια, είμαστε αισιόδοξοι ότι φέτος θα έχουμε δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι θα πάρουμε τα περισσότερα παιδιά σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών. Και το δεύτερο είναι ότι θα πάρουμε πάρα πολλά με βάουτσερ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σχεδόν όλοι οι γονείς μετά από δική μας ειδοποίηση έχουν κάνει έτοιμα στην ETA.gr, στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα βάουτσερ, τις επιταγές τοποθέτησης όπως λέμε στα ελληνικά, και πιστεύουμε ότι ένα ποσοστό 90% θα έχει επιταγή τοποθέτησης, οπότε και ο Δήμος θα είναι κερδισμένος σε αυτό το σημείο.
1: Κύριε Περισσυνάκη, αν δεν έχετε αντίρρηση, θα ήθελα να μιλήσουμε και αύριο για άλλα ζητήματα. Επομένως, το κλείνουμε από τώρα. Να είστε καλά.
2: Ευχαρίστω, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Εμείς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Γιώργος Παπαδάκης ήταν στο μικρόφωνο μέχρι αυτήν την ώρα. Ο Μανώλης Προνάκης αντικατέστησε τον Δημήτρη Προνάκη στη ρύθμιση του ήχου. Δελτίο ειδήσεων και στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού με ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι.
3: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
6: Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
5: ψάχνουμε για κουφώματα.
6: Δεν τα ψάχνουμε. Ξέρουμε ήδη.

0: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το κατόφλι της εισαγγελίας Χανίων πέρασαν λίγο πριν τις 11 το πρωί ο 58χρονος ιατροδικαστής Χανίων και 69χρονος τοξικολόγος καθηγητής που εξετάζονται ως εμπλεκόμενοι σε μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς. Κατηγορούνται ότι συνέτησαν ψευδείς εκθέσεις έναντι αμοιβής. Για την Παρασκευή μεταφέρθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων φορέων της Κρήτης, μελών της Παγκρίτης Ανοιχτής Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Συναγερμό σήμανε στο Παλαιό Καστρο Σιτίας όταν δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Κορυφώνεται η αγωνία στα Χανιά για την τύχη της 75χρονης Εμιλίας, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται και σήμερα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, με τις αρχές να αναζητούν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της. Εβδομάδα πληρωμών για τους συνταξιούχους όλων των ταμείων, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει η καταβολή των κύρων και επικουρικών συντάξεων του Αυγούστου. Οι πληρωμές για τους μη μισθωτούς είναι προγραμματισμένες για την 3η 28 Ιουλίου, ενώ για τους μισθωτούς την 5η 30 Ιουλίου. Με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, αυξημένη επιδότηση και ειδικές προνοίες, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Αυγούστου το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Νομοσχέδιο σταθμό για την αναβίωση εγκαταλειμμένων οικισμών στα ελληνικά νησιά κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία εισάγει ριζικές αλλαγές στο νοικιστικό χάρτη της νησιωτικής χώρας, δίνοντας έμφαση στην οργανωμένη ιδιωτική πολεοδόμηση. Κόλαση φωτιά σε Ισπανία και Γαλλία. Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές έχουν μετατρέψει σε στάχτη πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα γης, προκαλώντας παράλληλα τη μαζική απομάκρυση σχεδόν 400.000 ανθρώπων από τις εστίες τους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος μορφή.gr.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακυρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζάκης. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
2: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη. Η πρόσφατη πτώση της τιμής του Brent κάτω από τα 90 δολάρια αναμένεται να αποτυπωθεί στην Αντλία τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι πρατηριούχοι ζητούν μόνιμα μέτρα για τη μείωση του κόστους. Στον ανακριτή απολογούνται ο ιατροδικαστής των Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας για τη μαφία της Κρήτης. Οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν βαρύτατο το κατηγορητήριο για δωροληψία κατ' εξακολούθηση, καθώς κατηγορούνται ότι συνέτασαν ψευδείς εκθέσεις έναντι αμοιβής. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 2χρονου αγοριού, που το περασμένο Σάββατο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνο στον αποκόρονα Χανίων. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή. Η οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη περνά στην αντεπίθεση, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο στις δηλώσεις και τις διαρροές από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει πως υπάρχει μία και μοναδική επίσημη ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ενώ ξεκαθαρίζει ότι τον τελικό λόγο για την υπόθεση θα έχει δικαιοσύνη. Ξεκίνησε υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ στις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ανοίξει ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού προκειμένου να υποδεχτεί μικροφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Αν οι συμμάχοι δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες, προκαλώντας μαζικές εκκινώσεις και τεράστιες καταστροφές. Σε απόσταση 11 χιλιόμετρων από τα όρια της πόλης κινείται η φωτιά στο Μπορντό. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι αναστέλει τις επιθέσεις της, όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Στα αθλητικά, διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμου, Δημήτρη Νικολάου. Οι δύο παίκτες βρίσκονται στο Ηράκλειο για να υπογράψουν στην κριτική ομάδα και αύριο θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά έθρος ο καιρός για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσχερα τοπικά τα 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν ξεπερνάει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο του Ράδιο Κρήτη στις 2.
0: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
5: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
4: ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μανώλης Προνάκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν σαν αποτέλεσμα να δοκιμάζεται σκληρά το σύστημα υδροδότησης της πόλης, ειδικά στα ψηλά σημεία, όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν καλύπτονται. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα που έχει γίνει γνωστό ως η μαφία της Κρήτης. Πάνω από 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στο νησί μας, με τους πρατηριούχους να ζητούν μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους. Σε ιστορικό χαμηλό διαμορφώθηκαν φέτος οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς φέτος υποβλήθηκαν 1.580 αιτήσεις έναντι 2.880 το 2018. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των Αθανάτων προκάλεσαν χθες οι δηλώσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής της πρώην αποθήκης Κουρούδη βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα θέτουν σοβαρά ερωτήματα. Προαναγγέλνουν και νέες κινητοποιήσεις. Αυξημένος κατά περίπου 47% είναι ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη το 2026, καθώς μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι έναντι 15 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Περισσότεροι από 12.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη, το 50% από αυτούς στο νομό Ηρακλείου. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αρχίζει τις επόμενες εβδομάδες τη χορήγηση του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν σαν αποτέλεσμα να δοκιμάζεται σκληρά το σύστημα υδροδότησης της πόλης του Ηρακλείου, ειδικά στα ψηλά σημεία όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και δεν μπορούν να καλυφθούν. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφερμάκη. Λίλια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο τριήμερο είναι πολύ πιεστική κατάσταση και ειδικά στην περιοχή των Βασιλιών, της Άμνος Φορτέτσας και του Αγίου Βλάση, όπου οι κάτοικοι ζουν δύσκολες ώρες, αφού το νερό δεν επαρκεί και οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται. Η πλευρά της ΔΕΙΑΗ διαπιστώνει ότι οι στάθμοι στις δεξαμενές του νερού στην πόλη δεν μπορούν να ανέβουν, αλλά στα ψηλά σημεία η κατάσταση είναι οριακή και απαιτείται άμεση ενίσχυση. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ο σχεδιασμός να προχωρήσει μια νέα γεώτρηση στην περιοχή των Βασιλιών, για την οποία υπάρχει σχετική αδειοδότηση, παρά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράζει ο όμορος Δήμος. Ωστόσο, η θέση της ΔΕΙΑ είναι ότι δεν μπορούν να υποφέρουν 2.000 άνθρωποι για 100 κυβικά νερό την ώρα, που μπορεί να δώσει συγκεκριμένη γεώτρηση, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων, αφού το Ηράκλειο εκτιμά ότι την ποσότητα νερού που θέλει να αντλήσει τη χρειάζεται μόνο για το καλοκαίρι. Μάλιστα, η πλευρά της ΔΕΙΑΗ σπέβδει να ξεκαθαρίσει ότι η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας επεξεργασίας λιμάτων θα μπορεί να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης και του γειτονικού Δήμου για να καλύψει τις καλλιέργειές του. Στο μεταξύ, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στην υδροδότηση στην Αγία Τριάδα, όπου οι κάτοικοι της περιοχής δοκιμάζονται σκληρά τις τελευταίες 5 μέρες. Όπως προκύπτει, τα προβλήματα αυτά συνδέονται με τα δίκτυα οπτικών ινών που σκάβουν στην άσφαλτο και προκαλούν συνεχώς ζημιές στο δίκτυο ίδρυσης της περιοχής. Μάλιστα, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, διαπίστωσαν ότι σε μια έκταση με διαφορά 60 μέτρων υπήρχαν 3 διαφορετικά σπασίματα αγωγών. Μάλιστα, όπως εξηγούν, έγινε προσπάθεια να φτιαχτεί το δίκτυο, αλλά εξακολουθεί να μην έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση, με αποτέλεσμα ακόμα και όταν γίνεται διανομή νερού, τα ντεπόζιτα να μην μπορούν να γεμίσουν και οι άνθρωποι να υποφέρουν.
1: Λίγια, να σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Βουρεξάκη. Κύριε Βουρεξάκη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαράκη, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Τι προσπάθειες κάνει η ΔΕΙΑΗ για να βλύνει αυτά τα προβλήματα που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα σε ψηλά σημεία του Ηρακλείου, κύριε Βουρεξάκη?
3: Με τις βροχές που είχαμε το Μάρτιο και γενικά με τον νερό του Αποθελέμη, 540 κυβικά την ώρα τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε καλυβόμαστε οριακά για το αστικό Ηράκλειο. Πραγματικά δεν έχουμε ιδέα προβλήματα, πέρα από κάποια τεχνικά προβλήματα όπως είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή του Κατσαμπά. Δεν έχουμε ιδέα προβλήματα, αλλά απλά πράγματα είναι οριακά είναι. Έχουμε στην Αιγαία Τριάδα τα προβλήματα με τις οπτικές ίνες που έχουμε σε όλο το Ηράκλειο, δεν είναι μόνο Αιγαία Τριάδα. Έχουμε σε πολλά σημεία. Και το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή, σαν μας απασχολεί η ΙΑ, μας απασχολούν τα ψηλά νοτίως, δηλαδή οι Βασιλιές, τα ψηλά της η Φορτέτσα, Άγιο Βλάση, αυτό το κομμάτι το οποίο κάθε χρόνο έχει πρόβλημα, έχει μεγάλες καταναλώσεις αυτή την περίοδο και πραγματικά η μόνη λύση είναι να γίνει μια γεώτρηση, δύο γεώτρησεις αυτή τη στιγμή ιδρεύουν όλο αυτό το κομμάτι, στην περιοχή του Βασιλείου να γίνει ακόμα μια γεώτρηση. Έγινε 30 κυβικά την ώρα, όχι 100, ακόμα λιγότερο. 30 κυβικά την ώρα θέλουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε για το καλοκαίρι, μόνο να καλύψουμε τις ανάγκες αυτής της περιοχής. Αυτό είναι το μόνο κομμάτι που πραγματικά μας πονάει. Έχουμε συνεχή προβλήματα, διαμαρτύρες των ανθρώπων, διότι οι καταναλώσεις είναι υψηλές και πρέπει να δοθεί μια λύση. Δεν μπορεί να πάει έτσι. Δεν μπορεί δηλαδή αόριστα, γιατί εμείς έχουμε πάρει άδεια, έχουμε γίνει μελέτη. Να λέμε ότι αυτό δεν θα είναι καλό για τις Αρχάνες. Δεν θα έχει καμία επίπτωση στον υδροφόρο ορίζοντα των Αρχανών.
1: Αναφέρεται στις αντιδράσεις
3: του Λιούχτα.
1: Αναφέρεστε στις αντιδράσεις του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για τη διάνοιξη της
3: ιδιότησης. Του συγκεκριμένου, του κ. Κοκοσάλη, έτσι, ναι. Του κ. Κοκοσάλη συγκεκριμένα, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει από καμία διαμαρτυρία. Ο κ. Κοκοσάλη διαμαρτύρεται, αδίκως πιστεύω, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος πολιτικό μηχανικός και ξέρει τι γίνεται. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο. Μια γιώτηση με αδειοδοτημένη θα βοηθήσει και τις Αρχάνες στις περιπτώσεις που έχουν ανάγκη και θα είναι μόνο για το καλοκαίρι. Για 6 μήνες θα είναι. Δεν θα είναι τίποτα παραπάνω. Δεν θα είναι. Σε καμία περίπτωση. Ναι. Και στα διοικητικά όρια, υπόψη έτσι, αλλά ξέρει ο κόσμος ότι για τη γιώτηση που συζητάμε είναι στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Πώς η ΔΕΙΑΗ θα λύσει το πρόβλημα στην Αγία Τριάδα με τις ζημίες αυτές που προκάλεσαν οι οπτικές ίνες, τα έργα αυτά.
3: Είναι μια δύσκολη περίοδο γιατί στην Αγία Τριάδα γίνεται νερό, δεν δίνουμε κάθε μέρα, δίνουμε μέρα παραμέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, όταν έχουμε τα σπασίματα, δημιουργούνται ακόμα περισσότερο, οι ανάγκες είναι ακόμα περισσότερες. Αυτό προσπαθούμε εμείς να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις διαρροές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με τις οπτικές ίνες για να μπορέσουμε να ομαλοποιηθεί κάπως η κατάσταση. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα, αλλά είναι αρκετά. Δηλαδή παίρνουν ανθρώποι και κάποιοι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Που δεν θα είχαμε την ταλαιπωρία αυτή αν δεν είχαμε αυτές τις ζημιές από τις οπτικές ίνες.
1: Μάλιστα. Κύριε Βουλεξάκη, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα που έχει γίνει γνωστό ως μαφία της Κρήτης. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί βαριές διώξεις, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται να λάμβαναν χρήματα προκειμένου να συντάσσουν ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις, αλλοιώνοντας κρίσιμα στοιχεία ποινικών υποθέσεων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα λίγο πριν τις 11 το πρωί ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε μεγάλο κύκλωμα της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης. Οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν βαρύτατο κατηγορητήριο για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση, αλλά και για σειρά συναφών αδικημάτων που σχετίζονται με την όθευση της αποδεικτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής συνέτασαν ψευδείς ή παραπλανητικές ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις με σκοπό να επηρεάσουν την έκβαση ποινικών υποθέσεων, να ευνοούν κατηγορούμενους και να αλλοιώνουν κρίσιμα στοιχεία της δικαστικής έρευνας. Η υπόθεση αποκαλύπτει τη δράση της λεγόμενης μαφίας της Κρήτης, ενός πολυπλόκαμου δικτύου, στο οποίο σύμφωνα με τις αρχές φέρονται να συμμετείχαν επίορκοι αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί, κρατικοί υπάλληλοι, κληρικοί αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι λειτουργούσαν συντονισμένα προκειμένου να εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων προσώπων και να παρεμβαίνουν σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Κατά το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν τις θέσεις τους για να εξασφαλίσουν ευνοϊκές πραγματογνωμοσύνες, να επηρεάζουν την πορεία των ερευνών, ακόμη και να διευκολύνουν την έκδοση αποφάσεων που εξυπηρετούσαν τα μέλη του κυκλώματος. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει εξονυχιστικά τις τραπεζικές διαδρομές και τα περιουσιακά στοιχεία του καθηγητή, εξετάζοντας εάν προκύπτουν αδικαιολόγητες καταθέσεις ή περιουσιακά αποκτήματα που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Στο στόχαστρο των ερευνών βρίσκεται και ένας δικηγόρος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ράβδι χρυσού. Οι αρχές εξετάζουν εάν πρόκειται για προϊόν παράνομων αμοιβών ή για περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία ή και νέες διώξεις το επόμενο διάστημα.
1: Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Κρήτη, με τους πρατηριούχους να ζητούν μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους. Στο Ηράκλειο, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 2,019 έως 2,039 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αγγίζει τα 2,059 ευρώ. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Ανωδικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά καυσίμων, με τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εβδομάδων, μετά την απόφαση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν να αναστείλουν προσωρινά τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις. Η πτώση, βέβαια, στην Αντλία θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακουφίζοντας προσωρινά τους οδηγούς. Την ίδια ώρα στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη, η τιμή των καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ παρατηρείται ξανά η τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται χαμηλότερα από εκείνη του πετρελαίου κίνησης. Ενδεικτικά, στο Ηράκλειο η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,019 έως 2,039 ευρώ το λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου στα 2,059 ευρώ. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι πρόκειται για μια συγκυριακή κατάσταση, η οποία μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Οι πρατηριούχοι ζητούν τη λήψη μόνιμων μέτρων που θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος και θα εξασφαλίσουν προβλέψιμο περιβάλλον τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων έχει ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αντιδρώντας στα μέτρα περί πλαφών κέρδους. Οι βενζινοπόλεις δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, καθώς επηρεάζονται άμεσα από τις διακυμάνσεις στο διεθνό τιμό του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων, με τη συγκράτηση στην τιμή να εξαρτάται από την πορεία των διεθνών εξελίξεων.
1: Για τις τιμές των καυσίμων και τις πολιτικές εξελίξεις μίλησε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του.
3: Μια σοβαρή κυβέρνηση, ένα σοβαρό κράτος, αγαπητέ κύριε Βαρδάκη, θα έπρεπε να κοιτάει τον πολίτη και όχι τις διεθνείς τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου. Υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να έχει τον ακριβότερο ειδικό φόρο και τον ακριβότερο ΦΠΑ και φόρο πάνω στο φόρο. Ξεκινάμε από τα αυτονόητα. Για να πάμε και στην ουσία, αν θέλετε, τις σκροκέρδειες, γιατί δεν είναι ακρίβεια. Εδώ δεν μιλάμε για ακρίβεια πλέον στα καύσιμα. Μιλάμε για σκροκέρδεια. Και επειδή άκουγα πολύ προσοχή τον εκπρόσωπο των βενζινοπολών, να του πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα ότι αν είναι εσχροκέρδεια ή ακρίβεια ή οτιδήποτε άλλο στη τιμή της βενζίνης, αλλά αυτό συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα υποπροϊόντα. Δεν είναι μόνο δηλαδή η βενζίνη. Ο παραγωγός κάπου εκεί στο Λασίδι που παράγει κάποια προϊόντα για να τα μεταφέρει ή για να τα βγάλει ή για να τα παράγει, χρειάζεται καύσιμα. Είναι αυτό που έχω πει χίλιες φορές, ότι η κυβέρνηση κοιτάει να εισπράττει φόρους και όχι να βοηθάει την παραγωγή στη χώρα μας, τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλληλείς, ακόμη και τα μαγαζιά. Γιατί θα ακριβίνει και το ρεύμα ταυτόχρονα. Δεν είναι... Η Ελλάδα έχει ένα περίεργο μείγμα, αφού καταργήθηκαν οι λιγνίτες, να παράγουμε ρεύμα από φυσικό αέριο. Όταν ανεβαίνει το φυσικό αέριο, θα ανέβει και το ρεύμα. Μιλάμε για ένα φαύλο κύκλο αυτοκτονικό από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία το μόνο που έχει να κάνει είναι να υπηρετεί τους παράγους ενέργειας. Τους εξυπηρετεί και τους υπηρετεί.
1: Για το ίδιο θέμα μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ηρακλείου, ο κ. Μαυράκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
6: Η συμφωνία που ήρθε η κυβέρνηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια για μια ελάφρυνση των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, αυτά τα 5 λεπτά εξανεμιστήκαν σε μία μόλις μέρα από την ημερομηνία που μπήκαν. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Εγώ με βλέπω, γιατί προηγουμένως κοιτούσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και φαίνεται μια αποκλιμάκωση σε αυτές τις τιμές. Προηγουμένως είδα ότι είναι κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, οπότε εγώ τις επόμενες ημέρες δεν περιμένω ανατιμήσεις, ίσα-ίσα που περιμένουμε μια αποκλιμάκωση. Αυτό όμως, ξαναλέω, είναι έτσι αρκετά ρυψοκίνδυνο για να κάνουμε προβλέψεις. Ζούμε σε μια καθημερινότητα που συνεχώς μεταβάλλονται οι τιμές και μεταβάλλονται και τόσο γρήγορα που όποιος κάνει πρόβλεψη πάνω από 2 ή 3 μέρες θα πέσει έξω.
1: Σε ιστορικό χαμηλό διαμορφώθηκαν φέτος οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς φέτος υποβλήθηκαν μόλις 1.580 αιτήσεις. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισσυνάκης, όλα τα νήπια θα φιλοξενηθούν. Ψηλό θα είναι το ποσοστό κάλυψης και στα βρέφη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών βρίσκονται φέτος οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, με τον αριθμό τους να καταγράφει ιστορικό χαμηλό. Όπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος παιδείας Αντώνης Περισσινάκης, κατατέθηκαν συνολικά 1.580 αιτήσεις, όταν το 2018 είχαν φτάσει τις 2.880, γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη ότι η υπογεννητικότητα έχει πλέον επηρεάσει τον Δήμο Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον κύριο Περισσινάκη, όλα τα νήπια θα εξυπηρετηθούν, καθώς η κάλυψη των αιτήσεων θα φτάσει σχεδόν το 100%, ενώ ιδιαίτερα υψηλό θα είναι και το ποσοστό κάλυψης στα βρέφη, όπου διαχρονικά καταγράφεται έλλειψη θέσεων λόγω της αυξημένης ζήτησης. Μέχρι σήμερα, όπως είπε, έχουν ήδη εξασφαλίσει

0: εξασφαλίσει θέση περίπου 1.150 παιδιά, ενώ απομένουν περίπου 100 ακόμη περιπτώσεις που θα εξεταστούν. Όπως ανέφερε, τον Σεπτέμβριο θα γίνει νέα αξιολόγηση των διαθέσιμων θέσεων με στόχο να φιλοξενηθούν ακόμα περισσότερα παιδιά. Επεσήμανε παράλληλα ότι σημαντικός αριθμός παιδιών θα ενταχθεί στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος Voucher, γεγονός που θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον συνολικό αριθμό των παιδιών που θα εξυπηρετηθούν την φετινή χρονιά. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες, τόνισε ο κ. Περισσινάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος θα αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε να μην μείνουν παιδιά εκτός των δημοτικών παιδικών σταθμών.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κύριος Περισσινάκης στο Ράδιο Κρήτη.
2: Φέτος έχουμε δύο χαρακτηριστικά τα οποία αξίζουν να τα μάθουν και οι ακροατές που σας ακούν. Το πρώτο είναι ότι είχαμε σαφώς τις λιγότερες αιτήσεις που είχαμε ποτέ στο Δήμο Ηρακλείου. Φανταστείτε ότι το 2018 είχαμε 2.880 αιτήσεις, ενώ φέτος 2026, μερικά χρόνια αργότερα, 1.580. Με αυτά τα νούμερα στις αιτήσεις μπορούμε να πούμε ότι τα νήπια θα καλυφθούν σχεδόν στο 100% και θα καλυφθεί επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα βρέφη, το οποίο όμως ποσοστό το περιμένουμε να το δούμε μετά την έναρξη των μαθημάτων την 1η Σεπτεμβρίου. Που έχουμε πάρει περίπου 1.150 από ό,τι βλέπω και απομένουν περίπου 100 παιδιά.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φεστού. Στην πυροσβεστική έχει σημάνει συναγερμό, σε στάλη και μήνυμα από το 112, όμως συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη να μας δώσει τα νεότερα. Χριστίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Αληθινή, στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα από αέρο, συνδράμουν δύο εναέρια μέσα με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξαπλωσής της. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, συνεργοποιήθηκε και το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη, όπως προείπαμε, με τις φλόγες, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών. Οι συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται στενά με στόχο την άμεση οριοθέτηση της πυρκαγιάς. Λευτέρη.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα επιστρέψουμε να μας δώσεις τα νεότερα. Αλλάζουμε θέμα. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των Αθανάτων προκάλεσαν χθες οι δηλώσεις του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής της πρώην αποθήκης Κουλούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Οι κάτοικοι με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα θέτουν σοβαρά ερωτήματα όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενώ μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων, κ. Χιωτάκης, προανήκειλε νέες κινητοποίησεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
4: Σε τροχιά νέων κινητοποίησεων εισέρχονται οι κάτοικοι των Αθανάτων, αντιδρώντας στις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη περί τελικής ευθείας λειτουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Με δημόσια επιστολή, οι κάτοικοι απαιτούν διαφάνεια για ζητήματα πολεοδομικών αυθαιρεσιών, έλλειψης πυρασφάλειας και περιβαλλοντικών μελετών, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα τους. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο πρόεδρος των Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη στάση του Υπουργείου και προανήγγειλε νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και ετοιμότητα για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι κάτοικοι στην επιστολή του θέτουν συγκεκριμένα προς τον Υπουργό ερωτήματα, όπως για τις δηλώσεις του περί εκκρεμωτήτων, αναφέροντας ποιες είναι αυτές οι τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες και αν περιλαμβάνονται σε αυτές οι διαπιστωμένες πολυδομικές αυθαιρεσίες του ακινήτου, η γυτνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα σε περιοχή που έχουν αναφερθεί πλημμυρικά φαινόμενα, η έλλειψη μελέτης πυροπροστασίας όπως προκύπτει από την απάντηση της πυροσβεστικής που έχουμε λάβει, τα ζητήματα πρόσβασης κυκλοφορίας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης που έχουν αναδειχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και οι περιβαλλοντικές και πολυδομικές προϋποθέσεις και μελέτες που απαιτούνται πριν από οποιαδήποτε λειτουργία. Όπως τονίζεται στην επιστολή, οι πολίτες δεν αρκούνται σε γενικές διαβεβαιώσεις, ζητούν πλήρη διαφάνεια. Όπως αναφέρουν, αν όλα είναι νόμιμα, δημοσιοποιήστε τις μελέτες, τις εγκρίσεις και τις άδειες. Αν υπάρχουν εκκρεμότητες, εξηγήστε ποιες είναι και με ποια νομική βάση σκοπεύετε να τις αντιμετωπίσετε. Η ασφάλεια των ανθρώπων, η προστασία του περιβάλλοντος και η τήρηση της νομιμότητας δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι προϋποθέσεις που πρέπει να προηγούνται κάθε απόφασης, καταλήγει η επιστολή.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Χιωτάκη στο Ράδιο Κρήτη.
5: Καμία ενημέρωση δεν έχουμε, όπως είχαμε ζητήσει και στις προηγούμενες επιστολές μας. Τον καλούμε λοιπόν τον κύριο Υπουργό στη δημοσιότητα πλέον αυτές οι μικρές λεπτομέρειες, οι μικρές τακτοποιήσεις που λέει, με πλήρη διαφάνεια να βγουν στη δημοσιότητα για να δούμε ποιος τακτοποιεί τι. Εμείς δεν έχουμε καταλάβει, το Υπουργείο τακτοποιεί ένα ιδιωτικό χώρο από μόνο του, που με σοβαρές παραβάσεις μέσα στο κτίριο προδομικές, αλλά εκτός από το κτίριο, η οροθέτηση του αίματος, η κυκλοφοριακή σύνδεση, περιμένουμε σήμερα την περιφέρεια να την πάρουμε αυτή, που δεν υπάρχει βέβαια το έγγραφο αυτό. Και αυτές οι δηλώσεις, αυτή η αιμονή έχει φέρει τον κόσμο πάλι σε μεγάλες αντιδράσεις, ανάστατος. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας και κινούμαστε και νομικά. Τώρα έχουμε συνάντηση απόψε, αύριο μάλλον, με τη συντονιστική ομάδα και μετά με τον κόσμο, για να δούμε τις περαιτέρω κινήσεις μας. Και θα συνεχίσουμε να ζητάμε τη συνάντηση με τον Υπουργό, με το Υπουργείο, και περιμένουμε και την τεχνική έκθεση του μηχανικού πλέον, για να έχουμε την άποψή μας τεκμηριωμένη και με επιχειρήματα.
1: Αυξημένος κατά περίπου 47% είναι ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη το 2026, καθώς μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι έναντι 15 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
0: Ανησυχητική αύξηση καταγράφεται φέτος στα θανατηφόρα τροχαία στην Κρήτη, καθώς από την πρωτοχρονιά μέχρι και τις 26 Ιουλίου έχουν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 15 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 25. Πρόκειται για αύξηση που αγγίζει το 47% σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιάννης Λιονάκης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι από τους 22 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, φέτος οι 8 ήταν ηλικίας κάτω των 25 ετών, γεγονός που αναδεικνύει το βαρύ τίμημα που συνεχίζουν να πληρώνουν οι νέοι. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, στα Χανιά καταγράφηκαν 6 θάνατοι σε τροχαία δυστυχήματα, 5 στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, 8 στο νομό Ηρακλείου και 3 στο νομό Λασιθίου. Τα στοιχεία αποτυπώνουν και ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φετινών δυστυχημάτων. Από τους 22 νεκρούς, οι 19 ήταν άνδρες και οι 3 γυναίκες, ενώ 5 θύματα ήταν ηλικίας άνω των 70 ετών. Ως προς τα αίτια και το είδος των δυστυχημάτων, καταγράφηκαν 11 θανατηφόρες συγκρούσεις οχημάτων, 8 θανατηφόρες εκτροπές και 3 παρασύρσεις πεζών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική κατανομή των δυστυχημάτων. Σύμφωνα με τον Γιάννη Λιονάκη, 9 θάνατοι σημειώθηκαν ημέρα Πέμπτη, ενώ αρκετά σοβαρά τροχαία καταγράφονται τις πρώτες πρωινές ώρες. 4 άνθρωποι συγκεκριμένα έχασαν τη ζωή τους στο χρονικό διάστημα από τις 3 έως τις 6 τα ξημερώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η συχνότητα των τροχαίων μεταξύ 6 και 9 το πρωί. Σε ό,τι αφορά στο οδικό δίκτυο, η μεγάλη πλειονότητα των θανατηφόρων δυστυχημάτων σημειώθηκε στο επαρχιακό δίκτυο, που έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι. 5 θάνατοι καταγράφηκαν στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ενώ 3 σημειώθηκαν εντός αστικών περιοχών.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε σήμερα ο Γιάννης Λιονάκης στο Ράδιο Κρήτη.
6: Λοιπόν, πέρυσι είχαμε 15, αυτήν την ώρα έχουμε 22. Στα Χανιά έχουμε 6 θανάτους, 5 στο Ρέθυμνο, 8 στο Ηράκλειο και 3 στο Λασίθι. Εξακολουθεί και δημιουργείται το ζήτημα, επειδή τα μετράμε τα πράγματα, το ξέρεις εσύ, το έχουμε πει, ανά θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων, ναι. Έτσι κάνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κλπ. Έχουμε 39 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων στα Χανιά, έχουμε 60 στο Ρέθυμνο, έχουμε 26 στο Ηράκλειο και 40 στο Λασίθι. Από τους 22, οι 8 είναι κάτω από 25 χρονών. Αυτό μας ματώνει. Και επίσης μου κάνει αίσθηση φέτο, συμβαίνει και άλλες χρονιές, αλλά δες μια παραδοξότητα. Σαββάτα και Κυριακή είχαμε πάντα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τους 9 θανάτους, αλλά έχουμε 9 τις Πέμπτες.
1: Περισσότεροι από 12.000 είναι οι ασθενείς με άνοια που ζουν στην Κρήτη. Το 50% από αυτούς στο νομό Ηρακλείου και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αρχίζει τις επόμενες εβδομάδες τη χορήγηση του πρώτου φαρμάκου που έχει πάρει έγκριση για την αντιμετώπιση της νόσου. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
7: Καλά μεσημέρι, Λευτέρη. Καλά μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με ένα θέμα νομίζω που ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Στην εφαρμογή μιας νέας ελπιδοφόρας θεραπείας προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέρνοντας καινούργια δεδομένα στη φροντίδα των

ατόμων με άνοια. Με τους ασθενείς στην Κρήτη να ξεπερνούν τους 12.000 και τους μισούς από αυτούς να ζουν στο νομό Ηρακλείου, το Παγνί ως κέντρο αναφοράς, ετοιμάζεται να χορηγήσει το πρώτο εγκεκριμένο φάρμακο που παρεμβαίνει στην ίδια την εξέλιξη της νόσου. Μέχρι πρότινος δεν είχαμε τίποτα και τώρα έχουμε κάτι και αυτό.

0: και γενετικό έλεγχο DNA και απαιτεί ονομαστική έγκριση αν ασθενή, ο οποίος έχει την νόσο σε πρώιμο στάδιο. Να πω ότι στην Κρήτη ένα στους 10 πολίτες άνω των 60 ετών διαγνώσκεται με κάποια μορφή άνοια σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι πάσχοντες φτάνουν τα 50 εκατομμύρια, αριθμός που προβλέπεται να αγγίξει τα 152 εκατομμύρια έως το 2050. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και ρεαλισμό, όπως επισημαίνει η πρόεδρος εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών, νευρολόγος ψυχίατρος Παρασκευής Σακά. Το φάρμακο δεν είναι θαυματουργό, ούτε προσφέρει οριστική ίαση, κάτι που λαθασμένα προβλήθηκε από ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Συνοδεύεται από υψηλότατο κόστος και προϋποθέτει αυστηρά πρωτόκολλα ιατρικής παρακολούθησης λόγω πιθανών σοβαρών παρενεργειών. Όμως, παρά τους περιορισμούς, συνιστά ένα μεγάλο ορόσημο και την πρώτη ουσιαστική αιτιολογική θεραπεία στα χρονικά της νόσου Αλτσχάιμερ.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία της συνταγματικής αναθεώρησης διεξάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η Ολομέλεια καλείται να καταγράψει ποιες από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνουν την απαιτούμενη πλειοψηφία για να χαρακτηριστούν αναθεωρητές. Η ονομαστική και φανερή ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά. Το αποτέλεσμα δεν θα κρίνει μόνο ποιες προτάσεις συνεχίζουν στη διαδικασία, αλλά και με ποια πλειοψηφία θα πρέπει να εγκριθούν από την επόμενη αναθεωρητική βουλή. Στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές που αγγίζουν σχεδόν ολόκληρη τη θεσμική λειτουργία του κράτους, από την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την επιστολική ψήφο στο εσωτερικό έως και την ποινική ευθύνη.

0: υπουργών, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης, την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και τη σταγματική κατοχήρωση της προστασίας από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 110 του Συντάγματος και θα ολοκληρωθεί με δεύτερη ψηφοφορία ένα μήνα αργότερα, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Η αριθμητική των δύο ψηφοφοριών είναι καθοριστική. Εφόσον μια διάταξη συγκεντρώσει στην προτείνουσα Βουλή τουλάχιστον 180 ψήφους, η επόμενη Βουλή θα μπορεί να καθορίσει το περιεχόμενό της με απλή πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αντίθετα, εάν μια διάταξη εγκριθεί τώρα με τουλάχιστον 151 αλλά λιγότερες από 180 ψήφους, τότε θα χρειαστεί πλειοψηφία 180 βουλευτών στην αναθεωρητική Βουλή.
1: Φωτιά βάζει στις τσέπες εκατομμυρίων φορολογουμένων ο Ιούλιος, καθώς μέχρι την Παρασκευή 31 του μήνα θα πρέπει να πληρωθούν η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, η πέμπτη δόση του ΕΜΦΙΑ, ο ΦΠΑ και τυχόν δόσεις ρυθμίσεων. Ξεκίνησε η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ έως τις 3 Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένη επιδότηση και ειδικές πρόνοιες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Αυγούστου το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Εβδομάδα πληρωμών για τους συνταξιούχους όλων των ταμείων, καθώς από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Αυγούστου. Οι πληρωμές για τους μη μισθωτούς είναι προγραμματισμένες για την 3η 28 Ιουλίου, θα δουν όμως από το απόγευμα τα χρήματα στα ATM, ενώ για τους μισθωτούς την 5η 30 Ιουλίου. Στα ύψη βρίσκονται τα φοιτητικά ενίκια στην Κρήτη το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με το νησί να περιλαμβάνεται στις ακριβότερες περιοχές της χώρας για φοιτητική στέγη. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μετά το πέρας των πανελληνιών εξετάσεων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γονείς και υποψήφοι φοιτητές ξεκινούν την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Οι ακριβότερες τιμές ενοικίων εντοπίζονται κυρίως σε πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς. Τις υψηλότερες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας μεταξύ των φοιτητικών πόλεων καταγράφουν η Κέρκυρα με 13,4 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η Ρόδος με 13,3 ευρώ και το Ρέθυμνο με 13,2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν τα Χανιά με 12,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και το Ηράκλειο με 12 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε επίπεδο ετήσιων μεταβολών, τη μεγαλύτερη αύξηση καταγράφει η Ρόδος, ενώ σημαντική άνοδο σημειώνεται επίσης στη Δράμα, στη Χίο, στην Καστοριά και στο Ηράκλειο. Η ανέβρεση φοιτητικής εστίας έχει γίνει πλέον μια δύσκολη εξίσωση για χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, την ώρα μάλιστα που οι μέσες ζητούμενες τιμές φοιτητικής κατοικίας προς ενοικίαση εμφανίζονται αυξημένες κατά 5,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025 σε πανελλαδικό επίπεδο. Η αντίστοιχη ετήσια αύξηση το προηγούμενο έτος ανερχόταν στο 5,9%, γεγονός το οποίο δείχνει μια σχετική σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις ετήσιες αυξήσεις στη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας σε όλη την επικράτεια.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε περιοχές του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού η πρόσκληση υποβολής της πρότασης του Δήμου Ηρακλείου για τα έργα δημιουργίας νέου βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο Στάδιο, προϋπολογισμού 450.000 ευρώ και αναβάθμισης του συστήματος κλιματισμού του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού, προϋπολογισμού 356.748 ευρώ. Πρόκειται οι έργα τα οποία είχαν προταθεί από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη συνάντηση που είχε πραγματοποιήσει με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση τον περασμένο Φεβρουάριο. Μαζί και με τα έργα αντικατάστασης του ελαστικού τάπητα του κεντρικού σταδίου του Παγκριτίου Σταδίου με νέο προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητισμού και της κατασκευής γηπέδου καλαθοσφαίρισης με αεροϋποστηριζόμενο θόλο σε συνοικία του Ηρακλείου, ενισχύεται η αθλητική δραστηριότητα και βελτιώνονται οι αθλητικές υποδομές του Δήμου. Για την ερχόμενη Παρασκευή μεταφέρθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων φορέων της Κρήτης, μελών της Παγκρίτιας Ανοιχτής Επιτροπής για το Μέσο Σταθερής Τροχιάς και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη.

0: Συνάντηση με στόχο τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική παραγωγή πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο με πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Ξενοδόχοι και παραγωγή του Οροπεδίου Λασιδίου συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας τους με στόχο την προώθηση των κριτικών προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας. Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Το όριο ένταξης μειώνεται, γεγονός που εκτιμάται ότι μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περίπου 1 εκατομμύριο επιπλέον οφειλέτες να ενταχθούν στη διαδικασία. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει ρύθμιση οφειλών έως 240 δόσεις προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και σέρβισερς. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τον οφειλέτη να δηλώνει εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και οικονομικές υποχρεώσεις. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αλγόριθμος του μηχανισμού καθορίζει την πρόταση ρύθμισης, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να προβλέπεται ακόμη και διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Το επιτόκιο παραμένει σταθερό στο 3% για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής. Για την ένταξη απαιτείται η υποβολή αναλυτικών οικονομικών στοιχείων και η συνένεση στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου, ώστε οι πιστωτές να έχουν πλήρη εικόνα της οικονομικής κατάστασης του οφειλέτη. Σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ο εξοδικαστικός μηχανισμός προσφέρει περισσότερες επιλογές, καθώς καλύπτει οφειλές όχι μόνο προς την εφορία και τα ταμεία, αλλά και προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Παράλληλα, προβλέπει δυνατότητα κουρέματος οφειλής, κάτι που δεν ισχύει στη ρύθμιση των 72 δόσεων.
0: Κορυφώνεται η αγωνία στα Χανιά για την τύχη της 75χρονης Εμιλίας Γεωργαλάκη, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της συνεχίζονται και σήμερα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, με τις αρχές να αναζητούν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της. Συναγερμός σήμανε στο Παλέ Καστροσιτίας όταν δύο ανήλικες ηλικίας 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον εξυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας μέσω των νέων σχεδίων βελτίωσης ανοίγει ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων για παραγωγούς και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Νέο επενδυτικό πλαίσιο για τον εξυγχρονισμό των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω των νέων σχεδίων βελτίωσης στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής. Η νέα πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό 260 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία στήριξης του πρωτογενούς τομέα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την καλύτερη διαχείριση νερού και ενέργειας. Οι ενισχύσεις θα αφορούν επενδύσεις σε γεωργικές και κτηνοτροφικές συγκαταστάσεις, σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, νέες φυτεύσεις, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων και έργα εξοικονόμησης νερού. Δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα παραγωγών, με την υποβολή των αιτήσεων να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας διαδικασίας. Η στήριξη θα κυμαίνεται από 50% έως 70%, με προτεραιότητα σε επενδύσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή εξοικονόμηση, στη βιώσιμη παραγωγή και στην προσαρμογή της γεωργίας στις νέες κλιματικές συνθήκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους αγρότες, στην κτηνοτροφία και στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, με στόχο τη δημιουργία πιο σύγχρονων, ανταγωνιστικών και ανθεκτικών ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
0: Στο διεθνή χώρο τώρα, άνοιση μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μένονται ανεξέλεγκτες, προκαλώντας μαζικές εκενώσεις και τεράστιες καταστροφές. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι αναστέλει τις επιθέσεις της όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα, στις 2.527,9 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών, με άνοδο 1,41%, τζίρο στα 146,3 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο, Δημήτρη Νικολάου. Οι δύο παίκτες βρίσκονται στο Ηράκλειο για να υπογράψουν στην κριτική ομάδα και αύριο θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία. Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αφρικανού forward, Dr. Bradley. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε.

0: Ολοκληρώνεται και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε περιοχές του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση συμμορίας, στα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα, το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής Χανίων και στέλεχος του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα που έχει γίνει γνωστό ως η Μαφία της Κρήτης. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένουν οι τιμές καυσίμων στην Κρήτη, με τους πρατηρίουχους να ζητούν μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους. Σε ιστορικό χαμηλό διαμορφώθηκαν φέτος οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου, καθώς υπευλήθησαν 1.580 αιτήσεις έναντι 2.880 το 2018, ενώ στόχος είναι να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού έχουν σαν αποτέλεσμα να δοκιμάζεται σκληρά το σύστημα υδροδότησης της πόλης, ειδικά στα ψηλά σημεία, όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες και δεν καλύπτονται. Την έντονη αντίδραση των κατοίκων των Αθανάτων προκάλεσαν οι χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι η λειτουργία της δομής στις πρώην αποθήκες Κουλούδη βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Με νέα επιστολή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα, θέτουν σοβαρά ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και προαναγγέλουν νέες κινητοποιήσεις. Αυξημένος κατά περίπου 47% είναι ο αριθμός των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη φέτος, καθώς από την αρχή του χρόνου έχουν χάσει τη ζωή τους 22 άνθρωποι έναντι 15 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ξεκινά σήμερα η εφαρμογή του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων και δίνουν τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε των Σπορ, καλή εβδομάδα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Σβουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάκης. Καλή εβδομάδα στο φίλο του Μανώλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι, εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν οι μεταγραφές του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ και του Έλληνα κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο, του Δημήτρη Νικολάου. Δύο παίχτες βρίσκονται ήδη στο Ηράκλειο. Χθες ήρθε ο Αϊτόρ, σήμερα το πρωί ο Δημήτρης Νικολάου, και αύριο και οι δύο θα ταξιδέψουν για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφι. Δύο πολύ καλές μεταγραφικές κινήσεις από πλευρά Όφι, σίγουρα πολύ καλή κίνηση του Αϊτόρ, όπως και του Δημήτρη Νικολάου, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια. Είναι μια περίπτωση την οποία, φίλοι ακροατές του Ράδιο Κρήτη, την είχαν ακούσει από την περασμένη εβδομάδα, που τα λέγαμε για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ξένες ομάδες για τον Κρίσμανιτς, αλλά και το γεγονός ότι Όφι εξετάζει την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου, η οποία έγινε και πραγματικότητα, καθώς ο παίχτης θα υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο, δανεικός θα αποκτηθεί από την Ιταλική Παλέρμο, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Τον είχε αποκτήσει πριν από 4 χρόνια η Ιταλική ομάδα. Δεν είναι έτσι φθηνές περιπτώσεις, το αντίθετο μάλιστα, και ο Αϊτόρ έχει υψηλό συμβόλαιο. Και ο Νικολάου στην Παλέρμο έχει ένα συμβόλαιο που ξεπερνούσε τις 500.000 ευρώ. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, χθες είχαμε την κορυφαία επιτυχία της εθνικής ομάδας πόλο των ανδρών, η οποία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο κερδίζοντας στον τελικό με 15-14 την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών, η οποία θεωρείται και η πιο πετυχημένη εθνική ομάδα, είχε δύο κενά στη λίστα της. Ένα χρυσό μετάλλιο σε οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση, παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό ή ολυμπιακή αγώνες ή παγκόσμιο κύπελο, και αυτό το κατάφερε χθες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Λοιπόν, επίσης είχαμε και την ισοφάριση του πανελλήνιου ρεκόρ του μήκους από τον Τεντόγλου χθες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τεντόγλου, ο οποίος βρέθηκε σε εκπληκτική μέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε 3 άλματα πάνω από τα 8.60 και 2 φορές έκανε 8.66. Χθες ισοφάρισε 2 φορές το ρεκόρ. Βέβαια η μία δεν θα μετρούσε ούτως ή άλλως, γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο, και ο Τεντόγλου δείχνει ότι ίσως είναι στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του. Νομίζω ότι αυτό το ρεκόρ που πλέον μοιράζεται με τον Λούι Τσάτομα, το είχε κάνει ο Τσάτομας το 2007, πολύ γρήγορα θα σπάσει από τον Μίλτον Τεντόγλου. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμου Δημήτρη Νικολάου. Ο Αϊτόρ έχει συμφωνήσει για να υπογράψει 2 χρόνια στην κριτική ομάδα, ενώ ο Δημήτρης Νικολάου αποκτήθηκε δανεικός για 1 χρόνο από την Ιταλική Παλέρμο. Και οι 2 παίκτες θα ταξιδέψουν αύριο για την Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Ανέτοιμος εμφανίστηκε στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας ο Όφη, γνωρίζοντας την ήττα το βράδυ του Σαββάτου από την σαφώς πιο έτοιμη Go Ahead Eagles με 4-0. Υπόσχεση για βελτίωση της ομάδας παιχνίδι με παιχνίδι έδωσε στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έπλεξε και το εγκόμιο του νέου μεταγραφικού αποκτήματος του Όφη, του Ισπανού Αϊτόρ. Τα φιλικά προετοιμασίας για τον Όφη συνεχίζονται. Αύριο η κριτική ομάδα θα αντιμετωπίσει στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας στην Ολλανδία την Μπρέντα.

Τεράστια επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, η οποία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο μετά την επικράτησή της στον τελικό επί της Ουγγαρίας με 15-14 στο Σίδνεϊ. MVP και πρώτο σκόρερ του τελικού ήταν ο Χανιώτης Δημήτρης Σκουμπάκης, που πέτυχε 5 γκολ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ο πρώτος κερδισμένος τελικός για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών σε μεγάλες διοργανώσεις μετά από 18 μετάλλια και 5 χαμένους τελικούς.

Ιστορική εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και Πανελλήνιο Ρεκόρ. Στο τρίτο του άλμα πέταξε στα 8.66, επίδοση που είναι η ισοφάριση του Πανελλήνιου Ρεκόρ που είχε κάνει τον Ιούνιο του 2007 ο Λουίς Τσάτουμας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τεντόγλου έκανε χθες τρία άλματα πάνω από 8.60 και όπως επισήμανε ο προπονητής του, ο Πομάσχη, κάτι ανάλογο είχε κάνει μόνο ο μεγάλος Καρλ Λιούις.

Στο μπάσκετ, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Αμερικανού forward Dr. Bradley, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος Αμερικανός της ομάδας μετά τον Stewart. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το τρίτο παιχνίδι της Ελλάδας στο Ευρομπάσκετ κάτω των 18 ετών. Η αναμέτρηση με την Γαλλία βρίσκεται στην τρίτη περίοδο, με την ελληνική ομάδα να προηγείται με 50-47. Τρίτη προπόνηση σήμερα για ΠΟΑ, Γιούχτα και Χερσόνησο.

Χερσόνησο εν ώψη της νέας περίοδου και της συμμετοχής του στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η Χερσόνησος θα ξεκινήσει την πρώτη προπόνηση στις 5.30, ο Γιούχτας στις 6 και ο ΠΟΑ στις 7 το βράδυ.

Νέες μεγάλες διακρίσεις για την ελληνική κοπηλασία. Οι Έλληνες κοπηλάτες κατέκτησαν χθες ακόμη 4 μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 23 που διεξήχθη στην πόλη Ντουίσμπρουκ της Γερμανίας, με την εθνική μας ομάδα κοπηλασίας να κατακτά την πρώτη θέση στη διοργάνωση με 4 χρυσά και 2 αργυρά μετάλλια.

Και στον διεθνή χώρο, ο Βρετανός πρωταθλητής Λάντο Νόρις κέρδισε το Ουγγρικό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα Hungaroring στη Βουδαπέστη, τον 11ο από τους 23 αγώνες αυτής της σεζόν, ενώ ο Ιταλός Κίμι Αντωνέλη διεύρυνε το προβάδισμά του στην κατάταξη του πρωταθλήματος, παρότι τερμάτισε τρίτος στον χθεσινό αγώνα. Στην Κάσα Σίτις και στο MLS αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Βραζιλιάνος επιθετικός του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ, καθώς υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές σε μια μεταγραφή η οποία θα αποφέρει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Μεγάλη μεταγραφή από τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία θα δώσει 100 εκατομμύρια ευρώ στην Λειψία για να αποκτήσει τον 20χρονο διεθνή Ιβοριανό επιθετικό Γιάν Διομαντέ. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με πολλά ρεπορτάζ και όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου υπάρχουν εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Όφη είναι έτοιμος να ολοκληρώσει δύο σημαντικές μεταγραφές. Είναι του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ, πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού για μία τετραετία, και του κεντρικού αμυντικού της Ιταλικής Παλέρμο, του Δημήτρη Νικολάου. Είναι η μεταγραφή για την οποία οι ακροατές του Radio Crete είχαν ενημερωθεί και οι αναγνώσεις του ecrete.gr από την περασμένη εβδομάδα, όταν είχαμε αποκαλύψει την προσπάθεια του Όφη να κλείσει τον Δημήτρη Νικολάου. Ο Αϊτόρ βρίσκεται από χθες το απόγευμα στο Ηράκλειο, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και η μεταγραφή του αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο, υπάρχει συμφωνία από το Σάββατο με την κρητική ομάδα, και ο Δημήτρης Νικολάου θα αποκτηθεί δανεικός για ένα χρόνο. Ο Νικολάου, ο οποίος είχε συμβόλαιο με την Ιταλική Παλέρμο μέχρι το καλοκαίρι του 2028, δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή, έχει ένα έτσι αρκετά υψηλό συμβόλαιο, και αυτή η εξέλιξη βόλεψε και την Παλέρμο και τον Όφη. Να πούμε για τον Αϊτόρ ότι χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας του με την βραζιλιάνικη Βιτόρια, στην οποία αγωνιζόταν από το καλοκαίρι του 2025 ο Αϊτόρ, ο οποίος την πρώτη του χρονιά στην Βιτόρια είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στο πρωτάθλημα, που ξεκινά διαφορετική χρονική περίοδο από ό,τι τα ευρωπαϊκά, που είναι σε εξέλιξη στην Βραζιλία. Δεν κατάφερε έτσι να διατηρήσει τη θέση του στην βασική ενδεκάδα, και αυτή ήταν μια εξέλιξη που πραγματικά βόλεψε και την ομάδα του, τη Βιτόρια, η οποία στην ανακοίνωση που εξέδωσε ευχαριστεί τον Αϊτόρ για την προσφορά του και το εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Και για τον παίχτη, ο Αϊτόρ, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να επιστρέψει στην Ευρώπη, άλλωστε η οικογένειά του δεν τον ακολούθησε στη Βραζιλία, η γυναίκα του και η μικρή του κορούλα, και ήταν κάτι που ήθελε και η οικογένειά του να επιστρέψει στην Ελλάδα, και έγινε πραγματικότητα με τη μεταγραφή του στον Όφη. Αναμένεται να βοηθήσει πάρα πολύ την κριτική ομάδα, γιατί μιλάμε για ένα επιθετικό εγνωσμένης αξίας, ο οποίος θα βρίσκεται στο δυναμικό του Όφη μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Βέβαια, να πούμε για τον Αϊτόρ ότι στην Βιτόρια έπαιξε συνολικά 36 παιχνίδια, 4 γκολ και 7 ασίστ. Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν το περασμένο Απρίλιο. Πριν από το Μουντιάλ πήρε άδεια για προσωπικούς λόγους και επέστρεψε με σκοπό να λύσει το συμβόλαιό του, να αποχωρήσει από την ομάδα, και κάτι που έγινε, και πλέον ανήκει στον Όφη. Η δεύτερη μεταγραφή που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας είναι αυτή του Δημήτρη Νικολάου, του κεντρικού αμυντικού, του Έλληνα κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο. Όφη έκλεισε τον παίχτη δανεικό για ένα χρόνο από τον Ιταλικό Σύλλογο, και αναμένεται έτσι, είναι και σε πάρα πολύ καλή ηλικία, είναι στα 27 του χρόνια ο Νικολάου, με γεμάτα πρωταθλήματα στην Ιταλία, και σίγουρα είναι μια πολύ καλή επιλογή για το κέντρο της άμυνας του Όφη, και πλέον νομίζω ότι γεμίζει πάρα πολύ η αμυντική γραμμή του Όφη με την απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου. Και οι δύο παίχτες θα ταξιδέψουν αύριο για το Ρόζοντελ της Ολλανδίας, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Βέβαια, ο Νικολάου είναι έτοιμος, γιατί έκανε προετοιμασία με την Παλέρμο. Ο Αϊτόρ θα αντιμετωπιστεί πιο συντηρητικά από τον προπονητή, γιατί έχει να παίξει, όπως είπαμε, από τον Απρίλιο επίσημο παιχνίδι, οπότε χρειάζεται μια διαφορετική διαχείριση προπονητικά ο Ισπανός επιθετικός. Όφι κινείται για τουλάχιστον ακόμη 2 με 3 μεταγραφές. Κινείται για την απόκτηση ενός center for. Η περίπτωση του Βόσνιου επιθετικού της Φερενσβάρος, του Κόντρο, παραμένει στα υπόψη. Κόλλησε λόγω των αξιώσεων που είχε ο Κόντρο, ενώ αρχικά υπήρχε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, φαίνεται ότι ζήτησε περισσότερα χρήματα και έχει παγώσει κάπως η περίπτωσή του, χωρίς να σημαίνει ότι έχει ναυαγίσει οριστικά η περίπτωση του Κόντρο. Στον Όφη που κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις επιθετικών, ξένων επιθετικών, ένας είναι, από ό,τι αναφέρει πληροφορίες που έχει προταθεί στην κρατική ομάδα, είναι από Λατινική Αμερική, και υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται από την Ιβηρική Χερσόνησο. Αυτές είναι οι δύο περιπτώσεις που εξετάζει ο Όφη, ο οποίος νομίζουμε ότι θέλει σίγουρα και έναν δεξιμπακ, καθώς εκεί υπάρχει για βασικός σίγουρα προορίζεται ο Μπόρχα Γκονζάλεθ, αλλά και πάλι είναι τραυματίας. Πέρσι είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς, έπαιξε σχεδόν στα μισά παιχνίδια, οπότε νομίζω, επειδή ο Όφη θα μπει σε μια πολύ απαιτητική χρονιά με τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει και ένα παίχτη για το δεξιάκρο της άμυνας. Νομίζω ότι θα γίνει σίγουρα και εκεί μια ακόμη μεταγραφή. Υπολογίζεται ότι θα γίνουν συνολικά 2 με 3 μεταγραφές ακόμη για να κλείσει έτσι το ρόστερ της κριτικής ομάδας. Χωρίς να αποκλείεται να έχουμε και κάποια αποχώρηση, γιατί είχαμε πει για το ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες του εξωτερικού για τον Κρίσμανιτς. Είναι κάτι που κανείς μπορεί να προβλέψει αν θα γίνει τώρα ή σε κάποια άλλη μεταγραφική περίοδο. Όσο υπάρχει μεταγραφική περίοδος, νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά. Λοιπόν, θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε και για την πρώτη φιλική αναμέτρηση του Όφη, την βαριά ήττα που γνώρισε η κριτική ομάδα από την σαφώς πιο έτοιμη Go Ahead Eagles με 4-0, αλλά θα το κάνουμε σε λίγα λεπτά, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλη είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλη. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα, 850 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,39.

0: και Primavera en Salónico. Μαρία Ανδρικοπούλου. Γιώργης Μανολάκης με τους Couleur Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Ραδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, πάμε και στο φιλικό Πετρουσόφ το βράδυ του Σαββάτου στην Ολλανδία με αντίπαλο την Γκουάχε Τίγκλες, μια ομάδα που σαφώς είναι πιο έτοιμα από τον Όφη. Το Ολλανδικό Πρωτάθλημα αρχίζει σε περίπου 10 μέρες και γνώρισε την ήττα με 4-0, παρουσιάζοντας έτσι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ο Όφη του πρώτου ημιχρόνου στάθηκε σαφώς καλύτερα από τον Όφη του δεύτερου ημιχρόνου. Στο πρώτο ημιχρόνο ο Χρήστος Κόντης χρησιμοποίησε Χριστογιώργο Τερματοφέλη.

0: Λέκα. Καινουριά και κρίσμα στην Πούγκουρα, Μαρινάκι, Αποστολάκι, με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στα άκρα ο δύο νεαροί, ο Αποστολάκης και ο Καινουριάκης. Η αμυντική μέση ήταν ο Κανελόπουλος με τον Μπουχαλάκη και μπροστά κορυφή ο Ισέκα, δεξιά ο Φούντες, αριστερά ο νεαρός Σιτμαλίδης. Η αλήθεια είναι ότι ο Όφη στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε καλά. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από την Γκόχε Τίνγκλς. Μάλιστα είχε μόλις το τρίτο λεπτό μια ευκαιρία με τον Ισέκα να προηγηθεί. Στο 28ο λεπτό πάλι ο Ισέκα δεν μπόρεσε να βρει το στόχο μετά από σέντα του Αποστολάκη με κεφαλιά. Στην ίδια φάση ο Φούντας σούταρε για να αποκρούσει τον τερματοφύλακα της Γκόχε Τίνγκλς, η οποία είχε ένα καλό σούτ με τον Μόιλ Στάιν στο 21ο λεπτό, ενώ ο Όφι είχε πάλι ένα καλό σούτ με τον Φούντα στο 45. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε τελείως την ενδεκάδα ο Χρήστος Κόντης, χρησιμοποίησε Λίλο τερματοφύλακα, Λαγουδάκη, Σιέλη, Κοντεκά, οι τρεις στην άμυνα, με Αθανασίου αριστερά, Κοστούλα δεξιά, Καραχάλιου Ανδρούτσο στον άξονα και μπροστά στην κορυφή Αντωνακάκη, Ρωμάνο Κενούς. Αυτή ήταν η επιθετική τριάδα. Όφι στο δεύτερο ημίχρονο είχε απογοητευτική παρουσία. Δέχτηκε βέβαια και πολύ γρήγορα γκολ στο 47ο λεπτό με προβολή του Κράμερ. Στο 48, στο επόμενο λεπτό, το σουτ του Αθανασίου πέρασε out. Στο 53 δεύτερο γκολ για τους Ολλανδούς με τον Edvardsen. Στο 54 νέα ευκαιρία από τον Σιγκούντασον για το 3-0. Νέα ευκαιρία στο 57 για τους Ολλανδούς, οι οποίοι πέτυχαν τρίτο γκολ στο 73 με τον Τένκεστ και έκλεισαν το σκορ στο 89 με τον Μούλενστάιν με σουτ που κόντραρε και ξεγέλασε το Λίλο. Ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης είπε ότι σίγουρα δεν του αρέσει να χάνει η ομάδα του, αλλά από την άλλη υποσχέθηκε βελτίωση στα επόμενα παιχνίδια. Να ακούσουμε τι είπε για το πρώτο φιλικό του Όφη στην Ολλανδία, αλλά τι είπε και για την μεταγραφή του Αϊτόρ.
1: Τα αποτελέσματα στην ουσία είναι τα τελευταία που μετράνε σε αυτή την περίοδο που βρίσκεται η προετοιμασία ή όχι?
2: Να σου πω την αλήθεια, για μένα όχι. Πάντα ό,τι παιχνίδι και να παίζουμε, είτε φιλικό είτε παιχνίδι, με τους, παιχνίδι που παίζουμε μεταξύ μας, θέλω πάντα να έχουμε στόχο τη νίκη. Είχαμε δύο ημίχρονα, παίξαμε με μια ομάδα καταρχήν που είναι πολύ πιο έτοιμα από εμάς. Είναι το 6ο-7ο φιλικό νομίζω, εμάς είναι το πρώτο. Σίγουρα είμαστε σε άλλο στάδιο προετοιμασίας σε σχέση με την Γκόχε Τίνγκλς, μια καλή ομάδα. Εμείς είδαμε πράγματα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο πιο, θα έλεγα, οργανωμένοι και μπάλανς στο επιθετικό και στο αμυντικό κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, επειδή ίσως φάγαμε και δεχτήκαμε γρήγορα το γκολ, κάπου λίγο έτσι αποσυντονιστήκαμε. Δεν είχαμε μετά έτσι καλή λειτουργία, ειδικά την αμυντική μας λειτουργία. Δεν κρατήσαμε καθόλου την μπάλα, θα πω. Και δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ και να δημιουργήσουμε, αλλά και να κρατήσουμε τον αντίπαλο μακριά από την περιοχή μας.
1: Όσον αφορά τα στοιχεία, τι είναι αυτά που κρατάτε, τι είναι αυτά που δεν θέλετε να επαναληφθούν στο δεύτερο φιλικό?
2: Σίγουρα δεν μπορούμε να δεχόμαστε έτσι εύκολα γκολ, γιατί όλα τα γκολ που δεχτήκαμε, εκτός του τελευταίου, πάλι και αυτό την κόντρα, είναι εύκολα γκολ. Δεν ξέρω αν το πρώτο είναι offside, δεν είναι offside το foul, αλλά τα υπόλοιπα γκολ, μια μεγάλη πάσα από πολύ μακριά, κακή έτσι, αντίδραση. Το τρίτο γκολ πάλι το ίδιο, πάλι με ένα πλαϊνό crossing. Νομίζω ότι δεχτήκαμε εύκολα γκολ. Αλλά σίγουρα, όπως πάντα λέμε εμείς προπονητές, η προετοιμασία είναι αυτή για να δεις τα λάθη, για να διορθώσεις λάθη, για να δουλέψεις ακόμα καλύτερα. Είμαστε στις πρώτες 4 μέρες στην Ολλανδία, έχουμε κάνει πολλές σκληρές προπονήσεις, θα έλεγα, και το φιλικό ήταν ίσως πιο δυνατό από αυτό που θα θέλαμε, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό ήταν το φιλικό, με μια ομάδα, όπως είπα ξανά, που είναι πολύ πιο έτοιμα από εμάς. Είδαμε κάποιες αδυναμίες, η ομάδα σιγά σιγά θα βρει σίγουρα τα πατήματά της, θα έρθουν και άλλοι παίχτες, γιατί είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε και κάποιους παίχτες ακόμα.

0: Όπως είδατε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο, παίξαν πολλά νεαρά παιδιά και από την Ακαδημία. 3-4 σε κάθε ημίχρονο, που και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτά για να πάρουν κάποιες εμπειρίες, αλλά και για να δουν ποια είναι η δυσκολία σε τέτοια παιχνίδια. Εγώ μόνο αυτό που μπορώ να πω και να υποσχεθώ είναι ότι μελλοντικά, δηλαδή παιχνίδι με παιχνίδι, θέλω να πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι.
1: Επειδή είπατε για τις μεταγραφές, ένας από τους παίκτες που έχει γραφτεί ότι ενδιαφέρει την ομάδα είναι ο Αϊτόρ, ένας παίκτης που γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Τι μπορείτε να μας πείτε για τα στοιχεία που ενδεχομένως να δώσει ο Ισπανός εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή?
0: Σίγουρα ένας παίκτης, σύγχρονος παίκτης με ποδοσφαιρική αντίληψη, ξέρει που, πώς να κινείται ενδιάμεσα στις γραμμές, είναι ένας πολύ έξυπνος ουσιαστικά παίκτης, έχει προσωπικότητα. Εντάξει, εγώ δούλεψα μαζί του στον Παναθηναϊκό, νομίζω ένας παίκτης που αν με το καλό έρθει θα δώσει πολύ ποιότητα στο μεσοπιθετικό κομμάτι.
2: Μάλιστα, μίλησε για τον Αϊτόρ, μεταγραφή η οποία είναι τελειωμένη. Όπως είπαμε, ανακοινώθηκε χθες η λύση συνεργασίας του Αϊτόρ με την βραζιλιάνικη Βιτόρια, στην οποία έπαιξε για τελευταία φορά 19 Απριλίου. Μπήκε ως αλλαγή, έπαιξε για ένα λεπτό στον αγώνα της Βιτόρια με την Κορίνθιανς για το πρωτάθλημα Βραζιλίας. Από τότε έμεινε αρκετές φορές στον πάγκο χωρίς να χρησιμοποιηθεί και ήταν και εκτός αποστολής, είχε κάποια προσωπικά θέματα και ουσιαστικά ήταν κάτι που ερχόταν αυτή η λύση συνεργασίας των δύο πλευρών και νομίζω ότι τυχερός ο Όφη που παίρνει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, τον Αϊτόρ, τόσο ποιοτικό επιθετικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο κεντρικός αμυντικός του Όφη, ο Πούγκουρας, μετά το τέλος του φιλικού με την Go Ahead Eagles.
3: Πρώτο φιλικό μας για τη φετινή προετοιμασία. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι με έναν πιο έτοιμο αντίπαλο. Δεν καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και τα πρώτα παιχνίδια είναι κυρίως για να δούμε τι χρειάζεται βελτίωση, που υστερούμε σαν ομάδα και επίσης να προετοιμαστούμε και σωματικά και να φτάσουμε το σώμα μας στα όρια του για να μπορέσουμε να είμαστε καλύτερα στη συνέχεια.
1: Και φαντάζομαι ότι ο σκοπός και στόχος όλων σας είναι για φέτος, για την αρχή της χρονιάς, ο τελικός του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ σε περίπου 20 ημέρες, όπου θα κριθεί και ο πρώτος τίτλος της νέας αγωνιστικής περίοδου, έτσι δεν είναι?
3: Σίγουρα, αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος μας στόχος, κοιτάμε μόνο αυτό το παιχνίδι. Ξεχνάμε για λίγο και το πρωτάθλημα που έρχεται μετά και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα αφοσιωθούμε να είμαστε έτοιμοι 100% σε αυτό το μάτς.
2: Μάλιστα. Αυτά από τον Πούγκουρα. Όφη, ο οποίος θα δώσει αύριο το δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία. Θα αντιμετωπίσει την Μπρέντα, ομάδα δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας, η οποία υποβιβάστηκε πέρσι από την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας στη δεύτερη. Η Μπρέντα είναι σαφώς πιο έτοιμη. Κάνει πρεμιέρα στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας στις 7 Αυγούστου, τρεις εβδομάδες πριν ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ήδη έχει δώσει αρκετά φιλικά παιχνίδια μέχρι τώρα. Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για την Μπρέντα, η οποία είχε χάσει από την Αϊτχόβεν με 2-0, από την Εξέλσιορ με 3-1, από την Λόκερεν τη Βελγική με 2-1 και από την Ολλανδική Χόικ είχε χάσει, όχι, κερδίσει την Ολλανδική Χόικ με 2-1, δηλαδή και τη Λόκερεν κέρδισε με 2-1. Έχει δύο νίκες και δύο ήττες στα τέσσερα φιλικά προετοιμασίας που έχει δώσει μέχρι τώρα. Ο αυριανός αντίπαλος του Όφη, 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος, θα μεταδοθεί και αυτό το φιλικό του Όφη από το κανάλι της ομάδας στο YouTube.

0: Λοιπόν, αυτά με το ρεπορτάζ του Όφη. Αναμένουμε εντός της ημέρας την ανακοίνωση των δύο μεταγραφών, του Αϊτόρ και του Δημήτρη Νικολάου, και να περάσουμε και στην Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών για την μεγάλη επιτυχία, την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτηση χθες στον τελικό επί της Ουγγαρίας με 15-14. Ήταν ο πρώτος κερδισμένος τελικός σε μεγάλη διοργάνωση για την Εθνική, της οποίας έλειπε αυτό το χρυσό μετάλλιο. Είχε πολλές επιτυχίες, αλλά ποτέ δεν είχε βρεθεί στην κορυφή. Το κατάφερε η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου χθες το μεσημέρι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, επικρατώντας με 15-14, με καταπληκτικό τον Χανιώτη Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος ίσως έκανε το κορυφαίο παιχνίδι της καριέρας του με 5 γκολ, ενώ το νικητήριο γκολ, ο τελικός ήταν ισόπαλος 14-14, και το γκολ που έδωσε το χρυσό μετάλλιο στην Εθνική πέτυχε ο Στέλιος Αργυρόπουλος 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και ακούστηκε για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών ο εθνικός ύμνος του Σίδνεϊ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, τον Θοδωρή Βλάχο, τι δήλωσε για αυτή την μεγάλη επιτυχία.
1: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ποδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το Πόλο των Ανδρών. Είναι πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε, και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταμάταμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το κάναμε μια φορά γιατί να μην μπορούμε, μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ, και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό αντρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρυδάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό, και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην Εθνική Ομάδα, και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια, για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφές, ομάδες του κόσμου, και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Μάλιστα, αυτά δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών, ο Θοδωρής Βλάχος. Να περάσουμε και στους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας, ξεκινώντας

0: από το Χανιώτη Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ της Εθνικής στον χθεσινό τελικό. Και βέβαια αναδείχθηκε δικαιολογημένα και πολυτιμότερος παίχτης του χθεσινού τελικού. Ακούμε τον Δημήτρη Σκουμπάκη.
1: Είναι μια σημαντική στιγμή για την ελληνική ποδοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό, για το πόλο των ανδρών. Είναι πρώτη μεγάλη διάκριση, το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι για αυτό που πετύχαμε. Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε, και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταμάταμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες, οπότε αυτό το κάναμε μια φορά γιατί να μην μπορούμε, μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαντικό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο, είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στην Σίδνεϊ, και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων για το ελληνικό αντρικό πόλο, που με τον γκολ του Γιώργου Φρουτάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό, και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα, και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά όλα αυτά τα χρόνια, για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
0: Κορυφαίος τερματοφύλακας του World Cup της Αυστραλίας αναδείχθηκε ο τερματοφύλακας της εθνικής μας ομάδας, ο Παναγιώτης Τζοτζάτος. Να ακούσουμε τι είπε.
2: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο, επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο, ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή, και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
0: Κορυφαίος παίκτης του World Cup αναδείχθηκε ο αρχηγός της Εθνικής, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος έκανε σπουδές εμφανίσεις σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Έβαλε και την σφραγίδα του στον τελικό, πετυχαίνοντας τον νικητήριο γκολ, και μάλιστα για τον τίτλο του MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου Πόλο έλαβε και χρηματικό έπαθλο ύψους 2.500 δολαρίων. Να ακούσουμε τον Στέλιο Αργυρόπουλο.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες που μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει, και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
0: Αυτά λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις με τον φουνταριστό της Εθνικής, τον Κάκαρη.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε το χρυσό. Νομίζω ότι όλοι απόψε θα το χαρούμε και θα το γιορτάσουμε, και νομίζω ότι δεν σταματάμε εδώ. Θέλουμε να συνεχίσουμε και για τις επόμενες διοργανώσεις που έχουμε μπροστά μας μέχρι και τους Ολυμπιακούς, και να είμαστε όσο το δυνατόν μπορούμε στην κορυφή και σίγουρα στα μετάλλια. Αλλά σήμερα νομίζω ότι όλοι θα σταματήσουμε για λίγο και θα το ευχαριστηθούμε και θα διασκεδάσουμε.
0: Αυτά λοιπόν από τις δηλώσεις των παιχτών και του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup που διεξήχθη στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ. Η εθνική μας, η οποία επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα με το παγκόσμιο κύπελο, και σίγουρα αυτή η επιτυχία θα δώσει μεγαλύτερη όθηση στο ελληνικό συγκρότημα, την Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών, εν ώψη των επόμενων υποχρεώσεων που έχει. Να μείνουμε στον υγρό στίβο. Είχαμε και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων στην Μαραθώνια, στην κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Χθες είχαμε τα ομαδικά και βέβαια προηγήθηκαν και τα ατομικά, όπου είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις από τους ηρακλείωτες αθλητές. Μάλιστα ο Βασίλης Κακουλάκης κατέλαβε την τέταρτη θέση στο αγώνισμα των 3 χιλιόμετρων knockout sprint, χάνοντας πραγματικά για μία χεριά το χάλκινο μετάλλιο. Ο αθλητής που κατέκτησε την τρίτη θέση, ο Γερμανός Johannes Liebmann, έκανε 4.54.52, 4 λεπτά 54 δευτερόλεπτα 52 εκατοστά του δευτερολέπτου, και ο Ηρακλής πρωταθλητής έκανε 4.54.73, δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι χάθηκε για 21 εκατοστά του δευτερολέπτου το χάλκινο μετάλλιο, και χάθηκε για 28 εκατοστά το ασημένιο μετάλλιο. Βρέθηκε πολύ κοντά στα μετάλλια ο Κακουλάκης, ο οποίος γενικά είχε εξαιρετική παρουσία. Στο ίδιο αγώνισμα ο επίσης ηρακλειώτης ο Κωνσταντής Χουρδάκης δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, είχε όμως την τέταρτη θέση στα 7,5 χιλιόμετρα του κολύμβησης, ενώ ο Βασίλης Κακουλάκης ήταν και πέμπτος στα 10 χιλιόμετρα. Συνολικά μπορούμε να πούμε για μια πολύ καλή παρουσία των αθλητών από το Ηράκλειο που αγωνίστηκαν με τα χρώματα της Εθνικής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων που διεξήχθη στην πόλη Σουκόρο της Ουγγαρίας. Να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με τον πρώην παίχτη του ΟΦΗ, έτσι κλείνοντας, γιατί έχω πάρει κάποια μηνύματα για τον Έντι Σαλσέδο, ότι υπάρχουν δημοσιεύματα στην Ιταλία που αναφέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, και από την Ισπανία είχε Τάφε, από τη Βραζιλία η Κρουζέιρο, από τη Γαλλία η Λεμάν. Είναι οι ομάδες οι οποίες προστέθηκαν στη λίστα των ομάδων που ενδιαφέρονται για τον Έντι Σαλσέδο. Σύμφωνα με τον πολύ έγκυρο ρεπόρτερ τον Ρούντι Γκαλέτη, ενδιαφέρον υπάρχει και από ομάδες στην Ελλάδα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή για τις απολογίες του, ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας αναφορικά με την υπόθεση της μαφίας της Κρήτης. Οι δύο επιστήμονες αντιμετωπίζουν βαρύτα το κατηγορητήριο για δωροληψία κατ' εξακολούθηση, καθώς κατηγορούνται ότι συνέτασαν ψευδείς εκθέσεις εναντί αμοιβής. Ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ. Η οικογένεια του Κώστα Μανιουδάκη περνά στην αντεπίθεση απαντώντας με χμηρό τρόπο στις δηλώσεις και τις διαρροές από την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας. Σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει πως υπάρχει μία και μοναδική επίσημη ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, ενώ ξεκαθαρίζει ότι τον τελικό λόγο για την υπόθεση θα έχει δικαιοσύνη. Ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ζωοκλοπές, εκβιάσεις, τραμπουκισμούς, φθορές, ρευματοκλοπές αλλά και απάτες σε σχέση με τις επιδοτήσεις, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη. Η πρόσφατη πτώση της τιμής του Brent κάτω από τα 90 δολάρια αναμένεται να αποτυπωθεί στην Ανδρία τις επόμενες ημέρες, ωστόσο οι πρατηριούχοι ζητούν μόνιμα μέτρα για τη μείωση του κόστους. Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του δίχρονου αγοριού που το περασμένο Σάββατο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον αποκόρονα Χανίων. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ανοιχτό παράθυρο για διπλωματική λύση με το Ιράν, χωρίς όμως να αποσύρει την απειλή νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης, αφήνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι αναστέλει τις επιθέσεις της όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πάυση των βομβαρδισμών. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, συνεχίζουμε με Super League και με την αντίπαλο του Όφη στο τελικό του Super Cup, την ΑΕΚ, η οποία νίκησε σε φιλικό προετοιμασίας που έδωσε χθες στην Ολλανδία, την Ολλανδική Τζβόλε με 3-2, σε ένα φιλικό όπου η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς άνοιξε το σκορ στο 33 με τον Κοϊτά. Οι Ολλανδοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τον Φαντεχάρ και να προηγηθούν στο 56 με τον Ρέι Ζίνγκερ. Όμως ο

0: Ο Ούγγρος Βάργα με δύο προσωπικά του γκολ, με δύο κεφαλιές, έδωσε τη φιλική νίκη στην ΑΕΚ με σκορ 3-2. Η ΑΕΚ, η οποία έχει μετά από δύο μέρες το επόμενο φιλικό με την τουρκική Σαμπρουσπορ. Να ακούσουμε τι είπε για την απόδοση της ομάδας του ο Μάρκο Νίκολης, αλλά και για τις μεταγραφές που θα γίνουν ακόμη από πλευρά ΣΑΕΚ. Περιμένει τις επόμενες μέρες δύο παίχτες ο Νίκολης, ο οποίος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η μεσαία γραμμή της ομάδας του.
1: I like this game tonight. I like it a lot because first of all we play in stadium in good ambience. This was idea for our opponent. This was official trial before the season.
2: Ήταν ένα καλό παιχνίδι, το άρεσε το απόψινο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα γιατί ήταν ένα παιχνίδι που έγινε έτσι περίπου σε κανονικές συνθήκες στο γήπεδο του αντιπάλου, που ήταν, είχε έναν έτσι επίσημο χαρακτήρα και για αυτούς σαν μια πρόβα τζενεράλε πριν το ξεκίνημα του πρωταθλήματός τους. Ήταν πολύ σημαντικό επίσης για το ότι είχαν πάρα πολλοί παίκτες στην ευκαιρία μετά από πάρα πολύ καιρό, πιο συγκεκριμένα μετά από τον Μάιο στην πραγματικότητα, να παίξουν 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Είναι ευχαριστημένος από τον έλεγχο του αγώνα, από τον έλεγχο της μπάλας που είχαμε και στο πρώτο ημίχρονο και από τις φάσεις που δημιουργήσαμε σε αυτό το διάστημα. Μετά φυσικά είπε ότι ήταν disaster, καταστροφικό το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί εκεί πέρα φανήκαμε λίγο αλαζονικοί, λίγο υπέρ του δέοντος ήρεμοι. Όμως καταφέραμε και αντιδράσαμε πάρα πολύ γρήγορα μετά τα δύο γκολ που δεχτήκαμε. Γυρίσαμε το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή είδατε λίγο μια ενδεκάδα σήμερα που έμεινε για πολλή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Οι περισσότεροι γίνανε λίγες αλλαγές, το ίδιο θα γίνει και στο επόμενο παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη. Όμως λέει την Τετάρτη θα υπάρχει και μια διαφορετική ενδεκάδα και έτσι θα πάει και για το τελευταίο φιλικό. Γενικά είμαστε καλά, δεν είχαμε τραυματισμούς εκτός του Καλοσκάμι και του Αλεξίου που έχουν πάρα πολύ μικρά προβλήματα και θα είναι σύντομα μαζί μας. Και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα εδώ, την παρουσία του κόσμου, τη συμπαράσταση. Είναι πάντα πάρα πολύ ωραίο να τους έχεις κοντά σου, να ακούς τα συνθήματά τους και να νιώθεις την παρουσία τους.
1: We need midfielders. We talk about this. This is priority number one because I spoke about this last time. It's no secret. I will not repeat. Five midfielders left us so far. Pineda, João Mario, Tuku Pereira, Marko Grujić and Jonsson. And came one at the moment, Kan Karinen. So this is the part of the pitch where we lose quality and numbers and everything. So first we focus for this. Of course, after we will add some more qualities, but now we focus for this part of the team and it's not a big secret. Yeah.
2: Πάρα πολύ απλά, χρειαζόμαστε μέσους. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Έχουν φύγει 5 παίχτες. Ακούσατε σε ποιους αναφέρθηκε. Μέχρι στιγμής έχει έρθει ένας. Οπότε μιλάμε και για ανάγκη κάλυψης ποιοτικά αλλά και αριθμητικά. Οπότε εκεί πέρα στρέφουμε πρώτα το ενδιαφέρον μας. Στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσουν όμως κινήσεις και σε άλλα σημεία. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχυθούμε στο κέντρο.
1: I think I will have a smile on my face and all of you in few days. I'm almost sure.
2: Πιστεύω ότι θα έχω χαμόγελο στο πρόσωπό μου και εσείς, πιστεύω, σε πολύ λίγες μέρες. Είμαι σχεδόν σίγουρος.
0: Αυτά από πλευράς ΑΕΚ. Πάμε και στον Ολυμπιακό και εκεί οι μεταγραφές είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τον τερματοφύλακα τον Στέφαν Ορτέγκα, 33 ετών, πρώην τερματοφύλακα της Manchester City, και φαίνεται ότι η περίπτωσή του έχει προκριθεί για τη θέση του τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι ο Κωνσταντίνος Τσολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αγγλική Hull. Ολυμπιακός, ο οποίος ψάχνει ενίσχυση σε άλλες γραμμές και υπάρχουν αρκετοί στόχοι στο προσκήνιο, ενώ σε λίγες μέρες η ομάδα θα δώσει και το πρώτο της ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Ολλανδική Νάιμέγκεν για τον τρίτο γύρο του προκριματικό γύρο του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμέγκεν είναι πολύ σημαντικό για τους ερυθρόλευκους, γιατί ουσιαστικά έχουν ένα αντίπαλο στα μέτρα τους. Ο Ολυμπιακός αρχές Αυγούστου θα γίνει η πρώτη αναμέτρηση. Επίσης να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με ήττες τα δύο φιλικά προετοιμασίας που έδωσε, από την Αντβέρπ με 3-0 και το δεύτερο φιλικό από την Αλκμαρ, αν και προηγήθηκε με 2-0, ιτήθηκε με 3-2. Στο φιλικό αυτό αγωνίστηκε και ο Μανώλης Σάλιακας, ο ηρακλειώτης αμυντικός, ο οποίος επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Έκανε και δηλώσεις ο Σάλιακας για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
3: Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι πάλι σε αυτό το σύλλογο. Είναι συγκινητικό μετά από 7 χρόνια να ξαναβλέπω γνώριμα πρόσωπα, πρόσωπα που αγαπάω, και εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία και μια πετυχημένη χρονιά. Πάντα ήθελα να γυρίσω, να αποδείξω ότι μπορώ να σταθώ αντάξιος στην μεγάλη αυτή πρόκληση, και σίγουρα μου κάνανε καλό αυτά τα 7 χρόνια που έλειπα να αποκτήσω εμπειρίες και να γυρίσω πιο δυνατός ακόμη. Σίγουρα οι εμπειρίες που πήρα από το γερμανικό πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικές για την καριέρα μου. Αντιμετώπισα πολύ καλούς παίχτες, έδειξα τις δυνατότητές μου, και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για το τώρα. Ήταν τιμή για μένα, ήταν συγκινητικό. Μόλις άκουσα αυτά τα νέα, κατευθείαν δεν το σκέφτηκα δεύτερη στιγμή. Είναι η ομάδα που αγαπάω, που υποστηρίζω από παιδί, και είμαι πολύ περήφανος. Σίγουρα με εξητάρει πάρα πολύ. Ο σύλλογος έχει ανέβει πολλά σκαλοπάτια, συζητιέται σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Για μένα, εντάξει, όλοι οι παίχτες έχουμε ευθύνη, αντιπροσωπεύουμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Σίγουρα από μένα να περιμένει ότι θα δίνω πάντα το 100% σε κάθε παιχνίδι, και θα προσπαθώ με όλη μου την ενέργεια να μεταδίδω και στους συμπαίχτες μου, και εύχομαι πολλές επιτυχίες. Ναι, ήταν κάτι πολύ όμορφο, και για κάθε παίχτη που γυρίζει πίσω σε μια ομάδα που είχε υπηρετήσει κάποια χρόνια, είναι πάρα πολύ όμορφο, και ανυπομονώ, ας πούμε, να δώσω τα πάντα για αυτά τα παιδιά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε ποδόσφαιρο. Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι όλα δείχνουν ότι θα παραχωρήσει τον Αντρέ Λουίζ στην Kansas City με ένα ποσό που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. 16 εκατομμύρια ευρώ είναι το εγγυημένο ποσό, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει ακόμη 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων, δηλαδή αυτή η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ θα φτάσει τα 19,5 εκατομμύρια ευρώ. Δημοσιεύματα από την Βραζιλία αναφέρουν ότι μέσα στις επόμενες ώρες ο Βραζιλιάνος επιθετικός του Ολυμπιακού θα υπογράψει συμφόλαιο διάρκειας 5 ετών με την ομάδα του Κάνσας. Ο ίδιος επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη νέα πρόκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε και στις ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτή την εβδομάδα, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Την Πέμπτη δίνουν τους αγώνες ρεβάνς ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβο στην Τούμπα, Παναθηναϊκός με την Ουγγρική Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, και οι δύο έχουν σημαντικό προβάδισμα, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη που πέτυχαν στους πρώτους αγώνες. Να πούμε ότι η Δυναμό Κιέβου λίγες μέρες πριν τον επαναληπτικό της Τούμπας απευθύνθηκε με ανοιχτή επιστολή ζητώντας να εξεταστούν όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν στις κερκίδες του γηπέδου του Λούμπλιν στην Πολωνία κατά την αναμέτρηση των δύο ομάδων. Στην ανακοίνωσή της η Ουκρανική ομάδα κάνει λόγο για την παρουσία ρωσικής σημαίας και άλλων συμβόλων στις εξέδρες όπου βρίσκονται φίλοι του ΠΑΟΚ, καλώντας την UEFA να διερευνήσει την υπόθεση και να αναλάβει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα πάντα με όσα υποστηρίζει ο Ουκρανικός Σύλλογος. Η κίνηση αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά την απόφαση της Δυναμό να μην ζητήσει εισιτήρια για τους φιλάθλους της στον επαναληπτικό της Τούμπας, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Προς το παρόν δεν υπάρχει δημόσια τοποθέτηση από την UEFA για το περιεχόμενο της αποστολής της Ουκρανικής ομάδας και το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη ρεβάνς της Τούμπας, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα υπερασπίσει την νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι για να πάρει την πρόκριση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στον ΠΑΟΚ που υπάρχει το πρόβλημα του Σουηδίου επιθετικού του Ταλή, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στον ώμο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα. Σίγουρα σημαντική είναι αυτή η απώλεια για τον ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κορυφώνει την προετοιμασία του για την ρεβάνς με την Ουγγρική Πάξη στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να καθαρίζει την πρόκριση απέναντι σε μια ομάδα που θέλει προσοχή, η Πάξη η οποία προέρχεται από ευρεία νίκη στην περμιέρα του πρωταθλήματος επί της Φερεντσβάρος με 4-2, βρέθηκε να χάνει με 2-1, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να επικρατήσει με σκορ 4-2. Η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πέμπτη, 9:30 το βράδυ, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky. Τηλεοπτική μετάδοση έχει και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ από ελεύθερο κανάλι. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, αναμέτρηση η οποία θα γίνει την προσεχή 5η 30 Ιουλίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, και θα μεταδοθεί και πάλι από το Open, το οποίο μετέδωσε και το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Να μείνουμε στη Super League, να πάμε έτσι επιγραμματικά και στις ειδήσεις από τις υπόλοιπες ομάδες. Ο Αστέρας Τρίπολης έλυσε το συμβόλαιο του με τον νεαρό Χαραλαμπόγλου. Ο Ατρόμητος πούλησε ένα 17χρονο κεντρικό αμυντικό στην Μπάγερ Μονάχου. Είχε δοκιμαστεί στην πρωταθλήτρια της Γερμανίας, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Είναι 17 ετών, γεννήθηκε το Μάιο του 2009 και αποκτήθηκε από την Μπάγερ γιατί θεωρούν, γιατί δοκιμάστηκε κάποιες εβδομάδες εκεί, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ. Για την ώρα θα παίζει στην K19 της γερμανικής ομάδας. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έγινε γνωστό το ποσό που έβαλε στα ταμεία του ο Ατρόμητος από την παραχώρηση του 17χρονου Κωνσταντίνου Καρανδρίκα στην Μπάγερ Μονάχου. Αυτά είναι τα νεότερα από το ρεπορτάζ και των υπολείπων ομάδων. Για τους φίλους ακροτές που ρωτάνε για τα μεταγραφικά του Όφη, τι νεότερα έχουμε, να πω ότι σήμερα αναμένεται έτσι να ανακοινωθούν οι μεταγραφές, οι κλεισμένες μεταγραφές του Αϊτόρ για 2 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι το 2028 και του Δημήτρη Νικολάου, δανεικού από την Παλέρμο μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι για 1 χρόνο. Όφη, ο οποίος προσπαθεί να κλείσει ένα καλό επιθετικό. Φαίνεται ότι πλέον έχει ατονίσει το ενδιαφέρον για τον Κόντρο, τον Βόσνιο επιθετικό της Φερεντσβάρος, γιατί δεν βρέθηκε χρυσή τομή. Έχει προταθεί ο Σαμάτα, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά η περίπτωσή του απορρίφθηκε. Και αυτό που είπαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι στον Όφη κοιτάζουν 2-3 περιπτώσεις ξένων επιθετικών. Ένας αγωνίζεται στη Λατινική Αμερική και ένας άλλος στην Ιβερική Χερσόνησο. Είναι οι 2 περιπτώσεις που έχουν προκριθεί και λογικά ένας από αυτούς θα γίνει προσπάθεια να αποκτήθει. Έτσι έχουν τα νεότερα από τα μεταγραφικά του Όφη. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
6: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ανέργειας.

0: Τώρα στο 281-0-308.000 και 2821-0-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
2: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πάμε και στο μπάσκετ. Πριν από λίγο η εθνική ομάδα κάτω των 18 ιτήθηκε από τη Γαλλία στο τρίτο παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 66-65. Η εθνική η οποία ήταν καλύτερη στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, προηγήθηκε με 59-50, αλλά έκανε ένα πολύ κακό επιθετικά τελευταίο δεκάλεπτο, στο οποίο πέτυχε νομίζω 6 πόντους και δέχτηκε 16. Και με βολές στην εκπνοή του αγώνα οι Γάλλοι επικράτησαν με 66-65. Αύριο το Ευρωμπάσκετ έχει ρεπό και στη συνέχεια θα πάμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Μέχρι το βράδυ θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος της Εθνικής στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ κάτω των 18 ετών. Να πάμε και στην αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, η οποία έκανε μία ακόμη μεταγραφή. Πήρε έναν Αμερικανό forward, τον Dr. Bradley, ο οποίος είναι 24 ετών, σημαντική παρουσία στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ένας παίκτης με ταχύτητα, έφεση στο rebound, που μπορεί να κάνει πολλές δουλειές μέσα στο γήπεδο, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση από πλευράς αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί πολύ δυνατή στο νέο πρωτάθλημα της Elite League, πρώην Α2 του μπάσκετ, στο οποίο θα συμμετάσχει για πρώτη φορά.

0: Συνεχίζουμε με Στίβο, με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβο που έγινε στο Βόλο, όπου είχαμε την εκπληκτική παρουσία του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτομα με 8.66, ένα ρεκόρ που έκανε το 2000, τον Ιούνιο του 2007 ο Τσάτομας. Ο Τεντόγλου, ο οποίος έδειξε ότι θα μπορούσε να κάνει και Πανελλήνιο ρεκόρ στο χθεσινό αγώνα, πέρασε τρεις φορές τα 8.60 και όπως είπε ο προπονητής του, ο Πουμάσκι, κάτι ανάλογο έχει κάνει μόνο ο υπεραθλητής, ο Καρλ Λιούις. Να ακούσουμε τι είπε για την ισοφάριση του Πανελλήνιου ρεκόρ και τις προσπάθειες που έκανε χθες στο Πανθεσσαλικό Σταδίο του Βόλου ο Μίλτος Τεντόγλου.
1: Καλός αγωνάς. Ήμουν σε καλή κατάσταση και ήξερα ότι σήμερα θα είναι καλές συνθήκες και ψάχνα μια ευκαιρία να κάνω ένα μεγάλο άλμα, δεν το έκανα. Αλλά το τελευταίο μου άλμα ήταν πολύ καλό και είμαι κάπως ευχαριστημένος για το τελευταίο μου άλμα, αλλά θέλω να γράψεις κιόλας καμιά φορά, έτσι. Το τελευταίο άλμα ήταν τεράστιο, 8.64 με μείον 10 και έχασα την προσγείωση, αλλά βγήκα πολύ ώρα. Αυτό ήταν ωραίο άλμα, το μόνο ωραίο άλμα σήμερα. Έχω κάνει στο μυαλό μου εδώ και πολύ καιρό πολύ μεγαλύτερα άλματα. Καταλαβες. Εσείς το είδατε σήμερα, εγώ το έχω κάνει ήδη. Καταλαβες.
2: Τι είναι το άλμα που έχεις στο μυαλό σου?
1: 75. Το έχω κάνει ήδη και δεν το έχω κάνει να κάνω. Το είδα απλά επειδή δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το έχω δει ότι το έχω κάνει. Εσείς απλά το βλέπετε ότι το έκανα τώρα. Καταλαβες.
2: Καλύτερο αγώνα της ζωής σου, έκανες δύο φορές 865, σήμερα δύο φορές 866, δείχνει κάτι αυτό?
1: Τυχαίο ήταν τώρα, εντάξει, πολύ, πολύ τυχαίο ήταν σήμερα, γιατί είχα διαφορετικά πατήματα και ήταν και ο αέρας διαφορετικός, άρα εντάξει, σήμερα έτυχε πιστεύω, δεν ήτανε, ναι. Ναι, το δεύτερο άλμα με τον αέρα, μ' άρεσε, ωραίο αλματάκι ήτανε. Το τρίτο, το 66 που ήταν το καλύτερο μου σήμερα, παίζει το χειρότερο άλμα. Εντάξει, το 850 ήταν το χειρότερο, αλλά το 866 ήταν από τα χειρότερα άλματα, γιατί νομίζω ότι είμαι άκυρος, καταλαβες. Και έτσι πως έτρεφα, λέω, όπα, είμαι άκυρος. Και εγώ φοβάμαι πάντα να κάνω άκυρο, γιατί φοβάμαι γλιστρήσω. Επειδή έχω γλιστρήσει πολλές φορές και έχω δει άλλους να γλιστάνε μπροστά μου, και λέω, όπα, είναι άκυρο, και τι κάνω? Εγώ όταν νομίζω ότι είναι άκυρο, πατάω μεν, αλλά τραβάω το πόδι κατευθείαν. Για να μην μείνει κάτω, ξέρω εγώ, πώς το πω. Και το πατάω και το τραβάω με τη μία. Και δεν το γέμισα το άλμα. Αυτό ήταν, πιστεύω, το. Και ήταν τέλειο πάτημα. Αλλά δεν το είδα καλά. Αυτό είναι δικό μου λάθος. Ναι, είναι. Έχεις δίκιο. Όχι. Όχι, καλό είναι.
2: Και ακόμη δεν έχει φύγει. Έτσι για το 1% να είσαι πρώτος μόνο.
1: Φεύγει ρε, φεύγει, απλά δεν το πετυχαίνω. Φεύγει. Το άλμα στο Μονακό ήταν πολύ ωραίο αλματάρα. Και αυτό το τελευταίο ήταν αλματάρα. Το έχω κάνει, απλά δεν έχει γράψει. Πρέπει να πετύχω πάλι καλό καιρό, καταλαβαίνεις. Δηλαδή σήμερα ήταν τέλεια και το έχασα την ευκαιρία μου. Πρέπει να βρω τώρα ευκαιρία. Θα είναι στον Μπέρμιγχαμ καλά, θα βρέχει, δεν ξέρουμε. Αλλά εγώ το έχω στα βοδιά μου, απλά πρέπει να πετύχω αυτό. Και δεν θέλω καν συν 2 αέρα, θέλω συν 2,5 θέλω. Στην ουσία είναι δικό μου θέμα το άλμα και με 0 το κάνω. Απλά πρέπει να βρω έτσι λίγο ζέστη, λίγο. Πιστεύω ότι το Μπέρμιγχαμ δεν θα είναι τόσο άσχημα.
2: Στον εαυτό μου, στον εαυτό μου. Παραμένει πρώτο και μαζί με τον Λούι Τσάτομα. Πιστεύει ο Λούι σε κάθε σου αγώνα μετά, αφού τελειώνει, κάνει ένα που πάει και αυτό, μείναμε μαζί τουλάχιστον πρώτη.
1: Πισοπαλία.
2: Μια χαρά.
1: Κάνει πισοπαλία.
3: Πιστεύει ότι πέρα από το παιχνίδι μπορεί να γίνει καλά, αλλά και στου πολιτικού αγώνε τότε?
1: Πιστεύω μπορεί, ναι, αλλά όχι στην Ελβετία. Ούτε στι Βρυξέλλε. Στη Βουδαπέστη πιστεύω. Στο Ultimate. Το Ultimate είναι στα διάρα, ρε. Πήγα, έκανα στον αγώνα που ήμουν πριν, ήμουνα χάλια, έτσι, χάλια. Και κάνω 8-31 χωρίς βαλβίδα. Ήμουνα χάλια, ρε, ήμουνα να φύγω με 7-80 από τον αγώνα, ρε. Άμα ήμουνα κάπου αλλού θα έκανε 7-80 και θα κλαίγαμε. Και κάνω 8-30 χωρίς βαλβίδα. Το στάδιο δεν υπάρχει. Άμα είμαι έτοιμος εκεί, άμα σήμερα ήμουν εκεί, θα βιδούσα, θα το έκανα. Ακόμα και έτσι, ρε. Είναι το ταρτάν απίστευτο. Έχω κάνει γι' αυτό 50 και εκεί. Γι' αυτό σου λέω. Είναι σταδιάρα. Πιστεύω εκεί θα επιδείξω καλά.
0: Αυτά λοιπόν. Υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις ο Μίλτος Τεντόγλου. Γενικά είχαμε πολύ καλές επιδόσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο μήκος η Αντριάννα Γκόγκα έκανε 6.67 στις γυναίκες. Ήταν η 10η καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα στο μήκος των γυναικών και θα πάει με αυτή την πολύ καλή επίδοση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Μπέρμιχαμ, όπως και ο Τεντόγλου, για να διεκδικήσει μία θέση όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται. Στο επικοντό των γυναικών η Αριάδνη Αδαμοπούλου κατέκτησε τον πανελλήνιο τίτλο με 4.40, στους άντρες όπως αναμενόταν έκανε 4.80 ο Εμμανουήλ Καραλής. Και στην βαθμολογία στους άντρες πρώτος ο Παναθηναϊκός με 185 βαθμούς, δεύτερος ο Ελευθέριος Βενιζέλος Χανίων με 121 βαθμούς και στην 16η θέση ο Όφη με 37 βαθμούς. Αυτά στους άντρες. Στις γυναίκες ο Μέγας Αλέξανδρος Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος Μακεδονίας με 189 ήταν πρώτος, δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 156. Αίσθηση προκάλεσε η 5η θέση του Παμιλιακού της ομάδας Στίβου Γυναικών από τη Μήλο, ενώ η γενική ομάδα του Όφη ήταν πολύ χαμηλά στην βαθμολογία. Στις γυναίκες κατέλαβε την 68η θέση.

Λοιπόν, συνεχίζουμε τοπικό ποδόσφαιρο με την τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς σήμερα μπαίνουν στο γήπεδο, ξεκινούν την προετοιμασία τους τρεις ομάδες του Ηρακλείου που μετέχουν στην τρίτη εθνική. Η Χερσόνησος, η οποία ξεκινά 5.30 το απόγευμα την προετοιμασία της, ο Γιούχτας στις 6 και ο ΠΟΑ στις 7. Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, ακριβώς σε 2 μήνες από σήμερα, και περιμένοντας την ανακοίνωση της προκήρυξης βγήκαν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι την άνοδο θα διεκδικήσουν οι 5 πρώτοι, μάλλον μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα έχουμε αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των 10 ομίλων. Φέτος καταργείται η διαδικασία της κλήρωσης για τη σειρά των αγώνων στα play-off και στα play-out, με το πρόγραμμα να καθορίζεται βάσει της τελικής κατάταξης της κανονικής περίοδου. Στα play-off, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 έως 3 θα έχουν το πλεονέκτημα της έδρας, δίνοντας 3 παιχνίδια εντός και 2 εκτός, ενώ οι ομάδες των θέσεων 4 ως 6 θα αγωνιστούν 2 φορές στην έδρα τους και 3 εκτός. Αντίστοιχα, στα play-out, οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 έως 9 θα δώσουν 3 εντός και 2 εκτός έδρας παιχνίδια, ενώ εκείνες που θα τερματίσουν στις θέσεις 10-12 θα δώσουν 2 εντός και 3 εκτός έδρας παιχνίδια. Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, τελευταία μέρα του Ιούλη, 31 Ιουλίου, 1 το μεσημέρι, ενώ νωρίτερα θα προηγηθεί η κλήρωση του κυπέλου Έρας Τεχνών. Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο η πρεμιέρα του κυπέλου να διεξαχθεί σε 2 φάσεις, ένα μέρος της πρώτης αγωνιστικής να οριστεί 9 και 10 Σεπτεμβρίου και το υπόλοιπο 12 και 13 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Πάμε τώρα στον διεθνή χώρο, έτσι να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις που υπάρχουν. Γενικά υπάρχει μια μεταγραφική κινητικότητα. Η Real Madrid της φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση ενός πολύ σπουδαίου επιθετικού, του Diomande, της γερμανικής Λειψία, 20 ετών, έκανε εκπληκτική σεζόν ο διεθνής Ιβοριανός επιθετικός με τη Λειψία, 46 παιχνίδια, 15 γκολ, 11 ασίστ. Είχε αποκτηθεί από την ισπανική Λεγκανές αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ και ένα χρόνο μετά θα πουληθεί από τη Λειψία 100 εκατομμύρια. Αυτό και αν είναι επένδυση, πενταπλασίασε τα χρήματα που έδωσε. Ο Diomande θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών με την Real Madrid μέχρι το 2031

σε μια πραγματικά πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση. Η Chelsea πλησιάζει και αυτή σε μια πολύ καλή μεταγραφή, καθώς ο Τσάμπι Αλόνσο θέλει στην ομάδα του τον Ντάνι Γουέλμπεκ, και είναι πολύ πιθανή η μεταγραφή του από την Brighton, συμπαίκτης του Κοστούλα, στην Chelsea. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα αποκτηθεί άλλος επιθετικός από την Brighton. Η Liverpool, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπαρκολά. Ο παίκτης φεύγει από την Paris Saint-Germain. Η γαλλική ομάδα αξιώνει πολλά. Μεταξύ του 22χρονου ποδοσφαιριστή και της Liverpool υπάρχει συμφωνία για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2032, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η μεταγραφή έχει ολοκληρωθεί, καθώς απομένει το σημαντικότερο κομμάτι, δηλαδή συμφωνία ανάμεσα στη Liverpool και την Paris Saint-Germain. Η Paris ακόμη δεν έχει έτσι δείξει τις προθέσεις, αν θα παραχωρήσει ένα από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές ή αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε δύσκολες διαπραγματεύσεις τις επόμενες μέρες, με τον Μπαρκολά πάντως να μην δέχεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Μία άλλη είδηση από την Αγγλία. Μόλις 3 μήνες μετά την ιστορική άνοδο της York City στην League 2 της Αγγλίας, ο προπονητής της, ο Stuart Maynard, αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου, παρότι πέτυχε το μεγάλο στόχο της επιστροφής στις επαγγελματικές κατηγορίες. Η διοίκηση αποφάσισε να ολοκληρώσει την εργασία μαζί του, τονίζοντας ότι υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, και προσέλαβε στη θέση του τον Σκοτ Λίντσεϊ, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ, έγραψε μία ανοιχτή επιστολή στους φιλάθλους της Εθνικής Γαλλίας, την οποία δημοσιεύουν σήμερα τα περισσότερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία ο άσος της Ρεάλ και της Εθνικής Γαλλίας αναφέρει ότι η απώλεια του Μουντιάλ πονάει και θα πονάει για καιρό. Να διαβάσουμε τι ακριβώς αναφέρει στην επιστολή ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ένας μήνας γεμάτος συγκινήσεις, ένας μήνας που ξεπεράσαμε τα όρια μας, ένας μήνας περηφάνειας που φορέσαμε τα χρώματα της Γαλλίας. Πάνω απ' όλα ένας μήνας γεμάτος πάθος, το ίδιο πάθος που μας οδηγεί στο γήπεδο και που οδηγεί και εσάς, είτε μας παρακολουθείτε από την οθόνη είτε από τις εξέδρες. Αυτό ήταν που ζήσαμε μαζί μια απίστευτη ιστορία. Δεν επιστρέφουμε με το τρόπο της ομάδας, πονάει και θα πονάει για καιρό. Δεν πρόκειται να σας πω το αντίθετο. Παίρνω με περηφάνεια τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, αλλά θα ήταν πολύ πιο όμορφο αν συνοδευόταν από το τρόπαιο. Ίσως να σας χρωστούσαμε ένα καλύτερο τέλος. Όμως δεν επιλέγουμε πάντα πώς τελειώνει μια ιστορία. Επιλέγουμε τι θα δώσουμε μέσα σε αυτήν. Και εμείς τα δώσαμε όλα. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Χωρίς τη δουλειά τους, τις κινήσεις τους, τις πάσες τους και το ομαδικό πνεύμα που μας κράτησε ενωμένους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, δεν θα μπορούσα ποτέ να πετύχω τόσα γκολ. Αυτός ο τίτλος ανήκει τόσο στην ομάδα όσο και σε μένα. Όταν ήμουν παιδί, συνέχισε ο Εμπαπέ, ονειρευόμουν να παίξω σε ένα παγκόσμιο κύπελο, έστω και σε ένα. Έχω αγωνιστεί σε 3, έχω κατακτήσει το 1 και φέτος είχα την τιμή να φορέσω το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μείνατε ξύπνοι μέχρι αργά, πολλές φορές μέσα στη νύχτα, ανάλογα με τη ζώνη ώρα στην οποία βρισκόσασταν, για να μας δείτε, να αγωνιζόμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου. Συγκεντρωθήκατε στα σπίτια σας, σε μπαρ, με τις οικογένειες ή τους φίλους, σε κάθε γωνιά της Γαλλίας ή όχι μόνο. Άλλοι βρεθήκατε δίπλα μας.

στα γήπεδα με τη γαλλική σημαία στους ώμους. Παιδιά με μάτια που έλαμπαν, άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας και κάθε προέλευσης, ενωμένοι από την ίδια χαρά της συμμετοχής και της κοινής εμπειρίας. Αυτή είναι η δύναμη αυτού του αθλήματος. Και ποτέ δεν μας εγκαταλείψατε, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές, ούτε ακόμη και όταν ίσως δεν το αξίζαμε τόσο. Αυτή η ιστορία γράφτηκε από εκατομμύρια χέρια, όχι μόνο από τους 11 παίχτες που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο. Όλους μας ένωνε το ίδιο πάθος. Στον Διτιέ, τον προπονητή του ΕΝΕΗ, του έχω πει ήδη όσα έπρεπε να του πω. Το γνωρίζει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνο, σε όλο το επιτελείο του, στους φυσικοθεραπευτές, στους μάγειρες, στους γυμναστές, στους οδηγούς, σε όλους εκείνους που δεν φαίνονται ποτέ, αλλά χωρίς αυτούς τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Και ευχαριστώ επίσης όλους όσοι μας υποδέχτηκαν στις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τουρνουά. Στην ιστορία το ποδόσφαιρο παραμένει ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που το παίρνουμε πολύ σοβαρά, στο οποίο αφιερώνουμε μια ολόκληρη ζωή για να το τελειοποιήσουμε, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα παιχνίδι. Με απλούς κανόνες που δεν έχουν αλλάξει ποτέ από τότε που αρχίσαμε να παίζουμε μια μπάλα, ένα τέρμα και η επιθυμία να σκοράρεις. Γι' αυτό και μας ενώνει όλους αυτό το πάθος. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ολοκληρώθηκε, όμως η ιστορία συνεχίζεται. Θα υπάρξουν και άλλοι αγώνες και άλλες καλοκαιρινές ή χειμωνιάτικες βραδιές όπου θα βρεθούμε ξανά όλοι μαζί μπροστά στο ίδιο παιχνίδι με την ίδια άσβεστη επιθυμία. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη να παίζουμε μαζί. Σας ευχαριστώ για όλα. Ήταν η επιστολή του αρχηγού της Εθνικής Γαλλίας προς τους φιλάθλους των Τρικολόρ. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, την Εύα Μαστρογιαννάκη. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεσαρά, όπου ξέσπασε φωτιά στην περιοχή μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις, ενώ προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 8 άτομα, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας στο πλαίσιο της υπόθεσης της μαφίας της Κρήτης. Ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης 30.000 ευρώ. Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν περιοχές του Ηρακλείου με τις υψηλές θερμοκρασίες να πιέζουν το δίκτυο. Σε βασίλειες Ανοφορτέτζα, Άγιο Βλάσιο και Αγία Τριάδα οι κάτοικοι καταγράφουν ελλείψεις νερού, ενώ η ΔΕΙΑΗ προωθεί τη λύση νέας γεώτρησης στις βασιλιές. Ακριβή παραμένει η αγορά καυσίμων στην Κρήτη, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο να διατηρούνται πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Παρά την πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν την ανάγκη για σταθερά μέτρα που θα περιορίσουν την επιβάρυνση των καταναλωτών. Νέα θεραπεία για την άνοια εφαρμόζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ως κέντρο αναφοράς, δίνοντας νέες προοπτικές στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Η αγωγή στοχεύει στην εξέλιξη της νόσου, ωστόσο οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν αποτελεί οριστική θεραπεία και απαιτεί αυστηρή παρακολούθηση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στην Κόρινθο μετά από έκρηξη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού και έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, βαθμία 6 με 7 μποφόρ μετά ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 6.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σίγα τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερο.

0: Για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κηποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
3: Ράδιο Κρήτη 101,5.
4: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα. Κι ύστερα χώρεσέ τα.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά χειρόνα large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
6: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
5: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
7: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
6: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας.

0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα,
2: ψάχνουμε για κουφώματα.
3: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ρεγδές είναι η εξέλιξη στην πολύκροτη υπόθεση του κυκλώματος αλλίωσης ιατροδικαστικών εκθέσεων και τοξικολογικών εξετάσεων στα Χανιά μετά από μια μαραθώνια διαδικασία ενώπιον των ανακριτικών αρχών των Χανίων. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο με την ποινική τους μεταχείριση να διαχωρίζεται προσωρινά. Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε ο καθηγητής τοξικολογίας. Ο συγκατηγορούμενος του, εν ενεργεία ιατροδικαστής, έκανε χρήση του δικαιώματος που του παρέχει ο νόμος, ζητώντας και λαμβάνοντας νέα προθεσμία για να απολογηθεί. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στην αληθινή του Δήμου Φεστού. Η πυροσβεστική αντέδρασε ακαραία στο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι. Για την Παρασκευή μεταφέρθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων φορέων της Κρήτης, μελών της Παγκρίτιας Ανοιχτής Επιτροπής για το μέσο σταθερής τροχιάς και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Ξεκίνησε υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετς από τις 31 Αυγούστου ως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, ενώ στις 3 Αυγούστου η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί. Ψηφίζονται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής τα 33 άρθρα του Συντάγματος που έθεσε η Νέα Δημοκρατία προς αναθεώρηση, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα συγκεντρώσουν μόνο τις ψήφους της πλειοψηφίας δεδομένης της απουσίας συνένεσης από την αντιπολίτευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε τον αριθμό των κατασβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων που στέλνει στις φωτιές που μένονται στη Γαλλία σε 11. Την ώρα που οι φλόγες πλησιάζουν στα 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, χωρίς επί του παρόντος να υπάρχει σχέδιο εκένωσης για τους περίπου 850.000 κατοίκους της πόλης. Πυρκαγιές και στην Ισπανία, με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός στις 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έλαβε χώρα το πρωί σε περιοχές του νομού Ηρακλείου. Αστυνομικές δυνάμεις, σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ζωοκλοπές, εκβιάσεις, τραμποκισμούς, φθορές, ρευματοκλοπές, αλλά και απάτες σε σχέση με επιδοτήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας στο πλαίσιο της υπόθεσης της μαφίας της Κρήτης. Ο τοξικολόγος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή εγγύησης 30.000 ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο έτερος κατηγορούμενος ιατροδικαστής Χανίων. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο στην Κρήτη. Υπό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή της Αληθινής στο Δήμο Φεστού. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν καταλυτική, ώστε η φωτιά να περιοριστεί γρήγορα. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού για να υποδεχθεί μικροοφυλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους από 5.000 έως 10.000 ευρώ. Διπλή μετεγγραφική επιτυχία για τον Όφη, με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ για 2 χρόνια και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμου Δημήτρη Νικολάου με τη μορφή δανεισμού για 1 χρόνο. Οι δύο παίκτες βρίσκονται στο Ηράκλειο, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους και αύριο θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός αύριο στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, βαθμία 6 με 7 μποφόρ, μετά άση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 35 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας, είστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Μέχρι τις 9 θα απολαύσουμε επιλεγμένα τραγούδια και θα ξεδιπλώσουμε τις σκέψεις μας. Υπάρχουν πολλές πλευρές του ανθρώπου που δεν φαίνονται εύκολα, δεν αποκαλύπτονται μέσα από τις πρώτες συναντήσεις, ούτε μέσα από τις λέξεις που επιλέγουμε να δείξουμε στον κόσμο. Είναι εκείνες οι περιοχές μέσα μας όπου γεννιούνται οι σκέψεις μας, οι φόβοι μας, οι επιθυμίες και οι αποφάσεις που τελικά καθορίζουν την πορεία μας. Κάθε άνθρωπος κουβαλά μια ιστορία που δεν είναι πάντα ορατή, κρύβει αγώνες που δεν υπόθηκαν, στιγμές που τον διαμόρφωσαν και συναισθήματα που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή. Λέω λοιπόν απόψε να πλησιάσουμε αυτές τις αθέατες πλευρές για να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο την ανθρώπινη φύση. Γιατί πολλές φορές αυτό που δεν φαίνεται είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά. Καλώς ήρθατε!

Όταν μιλάμε για ηρεμία, δεν εννοούμε την απουσία δυσκολιών και προβλημάτων. Ηρεμία είναι η ικανότητα να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας, ακόμη και όταν γύρω μας υπάρχουν αναταράξεις. Η ηρεμία δεν γεννιέται φυσικά από μια ζωή χωρίς προβλήματα, δεν υπάρχει αυτό, αλλά από μια βαθύτερη κατανόηση του τι αξίζει τελικά να μας επηρεάζει. Ο άνθρωπος που αναζητά την εσωτερική ηρεμία του δεν προσπαθεί, δεν είναι αυτός που προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα. Είναι αυτός που μαθαίνει να αποδέχεται όσα δεν μπορεί να αλλάξει και να φροντίζει τον τρόπο με τον οποίο στέκεται απέναντί τους.

Είναι πολύ εύκολο να είμαστε ειλικρινείς με τους άλλους όταν η αλήθεια δεν μας δυσκολεύει. Θάρρος όμως χρειάζεται εκείνη τη στιγμή που καλούμαστε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας χωρίς προσχήματα. Να αναγνωρίσουμε τι ακριβώς θέλουμε, τι είναι αυτό που φοβόμαστε, τι αποφεύγουμε και τι είναι αυτό που πραγματικά μας κινεί. Η ειλικρίνεια με τον εαυτό μας χρειάζεται και δεν είναι αυστηρότητα, αλλά τρόπος ελευθερίας θα λέγαμε. Γιατί όταν σταματάμε να κρυβόμαστε από εμάς τους ίδιους, τότε μόνο αποκτάμε τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε επιλογές.

Ευθύνη είναι η αναγνώριση ότι έχουμε συμμετοχή στη ζωή που δημιουργούμε. Δεν μπορούμε φυσικά να επιλέξουμε κάθε γεγονός που θα συναντήσουμε μπροστά μας, μπορούμε όμως να επιλέξουμε σίγουρα τη στάση με την οποία θα το αντιμετωπίσουμε. Ανάληψη ευθύνης σημαίνει να μην κατηγορούμε τον εαυτό μας για όλα και να μην παραχωρούμε ολοκληρωτικά τη δύναμή μας στις συνθήκες. Ο άνθρωπος που αναγνωρίζει τη δική του θέση στη ζωή αποκτά μια διαφορετική σχέση και με το μέλλον του.

0: Έχετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
3: Πείτε στόπ στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνισή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814 006 562.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Ας έχουμε μέσα μας μία ήσυχη ελπίδα, μία ήσυχη πεποίθηση πως ακόμη και μέσα στις δύσκολες στιγμές, στις δύσκολες καταστάσεις, υπάρχει πάντα η δυνατότητα μιας νέας αρχής. Η εσωτερική ελπίδα δεν αγνοεί την πραγματικότητα, δεν είναι ουτοπία. Την πραγματικότητα ο άνθρωπος πρέπει να τη βλέπει καθαρά. Αλλά να αρνείται πάντα να πιστεύει πως μία δύσκολη στιγμή είναι ολόκληρη η ζωή του. Αυτή η δύναμη είναι που μας κρατά ανοιχτούς στο αύριο και μας θυμίζει πως εμείς οι άνθρωποι τελικά έχουμε περισσότερες δυνατότητες μέσα μας από όσες νομίζουμε.

Κάποια στιγμή ο άνθρωπος χρειάζεται λίγο να σταματήσει και να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ψάχνει απαντήσεις έξω από τον εαυτό του. Να ακούσει ο ίδιος τι πραγματικά αισθάνεται και τι χρειάζεται, αυτό είναι διαφορετικό για τον καθένα. Να ακούσει με εσωτερική ειλικρίνεια και δεν χρειάζεται να πείσει κανέναν για κάτι που αυτός ο ίδιος δεν πιστεύει. Αυτή η αποδοχή της προσωπικής αλήθειας, ακόμα και όταν απαιτείται να κάνουμε αλλαγές, χρειάζεται. Γιατί μόνο όταν είμαστε αληθινοί απέναντι στον εαυτό μας, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ζωή που να τη χαιρόμαστε και να μας αντιπροσωπεύει.

Δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να βρισκόμαστε συνεχώς σε πόλεμο με τον εαυτό μας. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πλευρές που θα θέλαμε να ήταν λίγο διαφορετικές. Έχουμε στιγμές που θα θέλαμε να τις είχαμε αντιμετωπίσει αλλιώς. Έχουμε επιλογές που θα θέλαμε να τις είχαμε κάνει με περισσότερη σκέψη. Αποδοχή σημαίνει ότι σταματάμε να αναλωνόμαστε σε αυτά. Όχι ότι σταματάμε να εξελισσόμαστε. Να αναγνωρίζουμε λοιπόν την αφετηρία μας χωρίς να την απορρίπτουμε. Και όταν μαθαίνουμε να στεκόμαστε δίπλα στον εαυτό μας, τότε έχουμε και τη δύναμη να αλλάξουμε όσα πραγματικά χρειάζονται αλλαγή.

Ο άνθρωπος συχνά κινείται ανάμεσα σε αντίθετες δυνάμεις. Ανάμεσα στην επιθυμία και στη λογική, στην ανάγκη για ασφάλεια και στην ανάγκη για εξέλιξη. Στη μοναχικότητα αλλά και στη σύνδεση. Τι χρειάζεται λοιπόν? Εσωτερική ισορροπία. Και δεν λέμε φυσικά ότι όλες αυτές οι πλευρές πάβουν να υπάρχουν, αλλά ότι μαθαίνουμε να τις ακούμε, χωρίς όμως να αφήνουμε καμία να κυριαρχεί απόλυτα. Είναι μία διαρκής προσπάθεια να βρούμε ένα τρόπο ύπαρξης που να μας επιτρέπει να προχωράμε, χωρίς όμως να χάνουμε τον εαυτό μας. Και αυτή η ισορροπία είναι και αυτή μία από τις πιο βαθιές μορφές ωριμότητας.

0: το λίγο. Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
3: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
2: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη.
1: Ευρώπα. Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Τίτλοι ειδήσεων.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου σήμερα για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έως τώρα έχουν συλληφθεί συνολικά 8 άτομα, ενώ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στα μέλη της υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας στο πλαίσιο της υπόθεσης της μαφίας της Κρήτης. Ο τοξικολόγος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης 30.000 ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο έτερος κατηγορούμενος ιατροδικαστής Χανίων. Σταθερά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει στην Κρήτη τα 2 ευρώ ανά λίτρο. 9 άτομα με σαλμονέλα στην Αθήνα έφαγαν σε συγκεκριμένο μαγαζί στο Περιστέρι. Πήραν εξιτήριο από το νοσοκομείο καθώς τους δόθηκε φαρμακευτική αγωγή. Ανισυμάχοι με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ισπανία και τη Γαλλία με τις εκενώσεις και στις δύο χώρες να πλησιάζουν τις 400.000. Ενώ χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη κάθε μέρα που περνά. Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών στη Βρετανία δικάζεται επειδή δεν έθαβε τους πεθαμένους, ενώ υπεξαιρούσε δωρές των συγγενών τους. Η αστυνομία βρήκε σώματα διατηρημένα για μήνες αντί να αποτεφρωθούν, ενώ ο δράστης παρέδιδε στις οικογένειες τέφρες αγνώστων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Πόσες φορές απαιτούμε από τον εαυτό μας να αλλάξει γρήγορα, να ξεπεράσει κάτι πάρα πολύ εύκολα, να καταλάβει αμέσως. Ξεχνάμε όμως κάτι πάρα πολύ βασικό, πως κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό. Η εσωτερική ανάπτυξη του κάθε ανθρώπου δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, είναι μια πορεία προσωπική που χρειάζεται χρόνο, χώρο και κατανόηση. Η υπομονή λοιπόν με τον εαυτό μας δεν είναι δικαιολογία για να μένουμε στάσιμοι, αλλά η αναγνώριση ότι η πραγματική αλλαγή χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται βάθος. Όπως δεν μπορούμε να ζητήσουμε φυσικά από μία ψυχή να οριμάσει πριν να είναι έτοιμη, έτσι δεν μπορούμε να απαιτούμε και από τον εαυτό μας να γίνει κάτι νέο μέσα σε μία στιγμή.

Ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει. Η Κύπρος αποτελεί έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη ημέρα έως την αποφύτηση. Γιατί οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά μια διεθνή εμπειρία που ανοίγει νέους ορίζοντες και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τον Οκτώβριο 2026. Μάθε περισσότερα στο euc.ac.cy.

Μέσα στον θόρυβο των απαιτήσεων και των σκέψεων, ο άνθρωπος συχνά χάνει την επαφή με αυτό που πραγματικά αισθάνεται. Η αυτοσυγκέντρωση είναι η ικανότητα να επιστρέφουμε στον εσωτερικό μας χώρο και να ακούμε λίγο πιο καθαρά τι θέλει να μας πει ο εαυτός μας. Δεν απομακρυνόμαστε από τη ζωή, αλλά συμμετέχουμε σε αυτήν με μεγαλύτερη συνείδηση. Όταν γνωρίζουμε πού ακριβώς στεκόμαστε, οι επιλογές μας γίνονται πιο ξεκάθαρες και οι κινήσεις μας λίγο πιο ουσιαστικές. Η ηρεμία της σκέψης δεν έρχεται όταν εξαφανίζονται όλα τα ερωτήματα ή όλα τα προβλήματα. Έρχεται επειδή μαθαίνουμε να τα αντιμετωπίζουμε με καθαρό μυαλό.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στη ζωή ενός ανθρώπου συνήθως δεν ξεκινούν με τυμπανοκρουσίες. Γεννιούνται εκεί απλά σε μία σκέψη, σε μία συνειδητοποίηση, σε μία μικρή απόφαση που μπορεί να πάρει μόνος του μακριά από τα βλέμματα των άλλων. Αυτή η εσωτερική αλλαγή δεν αφορά μόνο το να αφήσουμε πίσω μας κάτι παλιό, αλλά κυρίως το να δημιουργήσουμε ένα νέο τρόπο να βλέπουμε τον εαυτό μας, αλλά και τον κόσμο. Όταν αλλάζει αυτός ο τρόπος που κατανοούμε τη ζωή, τότε αλλάζουν και οι επιλογές μας. Και ανακαλύπτουμε πως η πραγματική μεταμόρφωση δεν ξεκινά από έξω προς τα μέσα, αλλά από μέσα προς τα έξω.

Πάρα πολλά είναι αυτά τα κομμάτια της ζωής μας που επιστρέφουν πολύ συχνά στη σκέψη μας. Επιλογές που θα κάναμε διαφορετικά. Στιγμές που θα θέλαμε να είχαν εξελιχθεί αλλιώς. Δρόμοι που δεν ακολουθήσαμε ποτέ. Αλλά σκεφτείτε πως το παρελθόν δεν αλλάζει επειδή το κρίνουμε ξανά και ξανά ή το σκεφτόμαστε. Αλλάζει μόνο ο τρόπος που το κουβαλάμε μέσα μας. Η συμφιλίωση με όσα έγιναν είναι μια ωραία κατάσταση. Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε ή ότι δικαιολογούμε τα πάντα, αλλά ότι αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας πως εκείνος ο άνθρωπος που ήμασταν κάποτε, τότε, έκανε το καλύτερο που μπορούσε με όσα γνώριζε τότε. Όταν σταματάμε λοιπόν να πολεμάμε το παρελθόν, τότε μόνο ανοίγουμε χώρο για το παρόν και το μέλλον.

Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές.

0: άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pans Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Κάθε άνθρωπος έχει μία προσωπική αλήθεια που δεν μοιάζει απόλυτα με κανενός άλλου. Είναι οι αξίες του, οι ανάγκες του, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τη ζωή και τον εαυτό του. Πολλές φορές απομακρυνόμαστε από αυτή την αλήθεια επειδή φοβόμαστε την απόρριψη ή την κριτική. Όμως η ζωή που χτίζεται μακριά από αυτό που πραγματικά είμαστε, αργά ή γρήγορα δημιουργεί ένα αίσθημα κενού. Η προσωπική μας αλήθεια δεν χρειάζεται να επιβληθεί στους άλλους. Χρειάζεται μόνο να την αναγνωρίσουμε και να έχουμε το θάρρος να τη σεβαστούμε.

Ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συνέστημα. Μας προστατεύει, μας προειδοποιεί, μας κάνει λίγο πιο προσεκτικούς. Όμως, όταν γίνεται ο μόνιμος οδηγός μας, μπορεί να περιορίσει τη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν στερούνται δυνατοτήτων, αλλά στερούνται την τόλμη να τις ακολουθήσουν. Ας μην αφήνουμε λοιπόν το φόβο να αποφασίζει για εμάς. Είναι εκείνη η στιγμή που λέμε πως ναι, η αβεβαιότητα μπορεί να υπάρχει, όμως δεν θα την αφήσω να καθορίσει ολόκληρη την πορεία μου.

Θα το λέμε συνέχεια μέχρι να το κατανοήσουμε ότι μέσα στη συνεχή κίνηση της ζωής χρειαζόμαστε στιγμές να σταματήσουμε και να ακούσουμε. Όχι τον κόσμο γύρω μας, αλλά εκείνη τη βαθύτερη φωνή που όλοι έχουμε μέσα μας και συνήθως τη χάνουμε, δεν την ακούμε μέσα στις πολλές απαιτήσεις της καθημερινότητας. Εκείνο το χώρο όπου οι σκέψεις μπορούν να τακτοποιηθούν. Εκεί ανακαλύπτουμε τι πραγματικά μας απασχολεί, τι έχει σημασία και τι χρειάζεται να αφήσουμε πίσω. Αυτή λοιπόν η στιγμή στη σιωπή δεν απομακρύνει τον άνθρωπο από τη ζωή, αντίθετα τον φέρνει πιο κοντά σε αυτό που αποζητά, σε αυτό που θέλει.

Ο άνθρωπος παραμένει ζωντανός όσο συνεχίζει να αναζητά, να αναρωτιέται, να μαθαίνει, να κοιτάζει τον εαυτό του με νέα μάτια. Και αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι, αλλά ότι παραμένουμε ανοιχτοί στη δυνατότητα να γίνουμε κάτι καλύτερο. Κάθε περίοδος της ζωής μας έχει νέες ερωτήσεις και νέες απαντήσεις, και αυτό μάλλον είναι και το πιο όμορφο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, ότι δεν σταματάμε ποτέ πραγματικά, συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε μέχρι την τελευταία μας στιγμή ποιοι ήμασταν, ποιοι είμαστε και ποιοι μπορούμε να γίνουμε.

Κάθε άνθρωπος είναι ένας κόσμος που συνεχώς μεταμορφώνεται. Μέσα του υπάρχουν σκέψεις που αλλάζουν, συναισθήματα που οριμάζουν και πλευρές του εαυτού του που περιμένουν να αναγνωριστούν. Σήμερα είδαμε κάποιες από αυτές τις αθέατες διαδρομές που συμβαίνουν μέσα μας, την ανάγκη για ηρεμία, για αποδοχή, για αλλαγή. Δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις για να προχωρήσουμε, μόνο τη διάθεση να γνωρίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο που ζει μέσα μας. Κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκινά από μια μικρή εσωτερική στιγμή, από μια σκέψη που γεννιέται, από μια αλήθεια μας και από μια απόφαση που παίρνουμε σιωπηλά. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά και σήμερα να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να θυμάστε πως η πιο σημαντική διαδρομή είναι πάντα εκείνη που μας οδηγεί πιο κοντά στον εαυτό μας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη Κιωστεράκη, σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Mark Twain. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που τρώει χωρίς να πεινάει, πίνει χωρίς να διψάει και μιλάει χωρίς να έχει τίποτα να πει. Καλό σας βράδυ!

0: Η Ευρώπα σας ενημερώνει.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
1: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχές του νομού Ηρακλείου με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε οργανωμένα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις ζωοκλοπών, εκβιάσεων, καθώς και σε απάτες που φέρονται να προκάλεσαν ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 8 ατόμων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων και τη συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα ο ιατροδικαστής Χανίων και ο καθηγητής τοξικολογίας στο πλαίσιο της υπόθεσης της μαφίας της Κρήτης. Ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 30.000 ευρώ. Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο έτερος κατηγορούμενος, ο ιατροδικαστής Χανίων. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια και αγροτοδασική έκταση στα όρια των Αστερουσίων και συγκεκριμένα μεταξύ Πόμπιας και Αληθινής του Δήμου Φεστού στη Μεσαρά. Σύμφωνα με ενημέρωση από το συντονιστικό της πυροσβεστικής, υπάρχουν αναζωπυρώσεις, πολλά σημεία με καπνό και ισχυρές δυνάμεις επίγειας και εναέριες έδρασαν σήμερα για την πλήρη κατάσβεσή της. Από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρήψεις από τα 4 ελικόπτερα, ενώ στα πεδία βρίσκονται 90 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 18 πεζοπόρα και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας. Την προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμαν κάτοικοι της περιοχής, ενώ εγκαταστάσεις, κτηνοτροφικές αποθήκες και κατοικίες δεν κινδύνευσαν. Προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν περιοχές του Ηρακλείου με τις υψηλές θερμοκρασίες να πιέζουν το δίκτυο. Σε Βασιλιές, Ανοφορτέτσα, Αγίου Βλάση και Αγία Τριάδα, οι κάτοικοι καταγράφουν ελλείψεις νερού, ενώ η ΔΕΙΑΗ προωθεί τη λύση νέας γεώτρησης στις Βασιλιές. Ανωδικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά καυσίμων, με τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας νέες πιέσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων εβδομάδων. Η πτώση, βέβαια, στην αντλία θα φανεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακουφίζοντας προσωρινά τους οδηγούς. Την ίδια ώρα, στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη, η τιμή των καυσίμων έχει αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ παρατηρείται ξανά η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να διαμορφώνεται χαμηλότερα από εκείνη του πετρελαίου κίνησης. Στην εφαρμογή μιας νέας ελπιδοφόρας θεραπείας προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέρνοντας καινούρια δεδομένα στη φροντίδα των ατόμων με άνοια. Με τους ασθενείς στην Κρήτη να ξεπερνούν τους 12.000 και τους μισούς από αυτούς να ζουν στο νομό Ηρακλείου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ως κέντρο αναφοράς ετοιμάζεται να χορηγήσει το πρώτο εγκεκριμένο φάρμακο που παρεμβαίνει στην ίδια την εξέλιξη της νόσου. Για την Παρασκευή μεταφέρθηκε η τηλεδιάσκεψη μεταξύ εκπροσώπων φορέων της Κρήτης, μελών της Παγκρήτιας Ανοιχτής Επιτροπής, για το θέμα σταθερής τροχιάς και του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη. Σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο της Γερμανίας μεταφέρθηκε σήμερα το δίχρονο αγοράκι γερμανικής υπηκότητας, το οποίο ασύρθηκε το περασμένο Σάββατο χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στον καυρό από κορώνου Χανίων. Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με ειδικά διαμορφωμένη ιδιωτική πτήση κατόπιν απόφασης των γονέων του να συνεχιστεί η νοσηλεία στη χώρα καταγωγής τους. Ο μεγάλος φόβος των γιατρών εστιάζει στην πιθανότητα υποξίας, δηλαδή της στέρησης οξυγόνου στον εγκέφαλο λόγω του χρόνου που το παιδί παρέμεινε κάτω από το νερό, γεγονός που ενδέχεται να είχε επιβαρύνει την εγκεφαλική του λειτουργία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στην Κόρινθο μετά από έκρηξη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού και έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης 47 ετών, ο τεχνικός ασφαλείας 46 ετών και ο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης επίσης 46 ετών, ως υπέτη των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά. Στο διεθνή χώρο, πυρκαγιές και στην Ισπανία με νέο μέτωπο κοντά στη Βαλένθια, όπου περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Δύσκολες ώρες, δήλωσε ότι αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντζεθ, στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στη χώρα, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Αν οι συμμάχοι δίνουν οι πυροσβέστες και στη Γαλλία, όπου το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Ζιρόντ, κοντά στην Μπορντό, που η φωτιά που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα απέχει πλέον λιγότερα από 11 χιλιόμετρα από τα όρια της πόλης. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έφτασε τα 3.200, με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται σε 1.405, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για την κατάσταση που δημοσίευσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας. Διπλή μεταγραφική επιτυχία για τον Όφη, με την απόκτηση του Ισπανού επιθετικού Αϊτόρ για τα δύο επόμενα χρόνια και του κεντρικού αμυντικού της Παλέρμο, του Δημήτρη Νικολάου, με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο.

0: Οι δύο παίκτες βρίσκονται στο Ηράκλειο, υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους και αύριο θα ταξιδέψουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην αποστολή του Όφη που προετοιμάζεται εκεί. Αύριο Όφη θα αντιμετωπίσει στις 8 το βράδυ την Μπρέντα στο δεύτερο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους. Η Αναγέννη Σερκαλοχωρίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού forward του Dr. Brandley. Στην Dortmund θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τη γερμανική ομάδα να πληρώνει στην Genk 35 εκατομμύρια ευρώ για τη μετεγγραφή του Έλληνα διεθνή επιθετικού. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Κρήτη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6, βαθμία 6 με 7 μποφόρ, μετά σε ενίσχυση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη η μέγιστη θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 και 4 Αυγούστου, Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκου Καζαντζάκη. Προπόληση more.com.
7: Ραδιο Κρήτη 101,5.

και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Αντώνης Γεναράκης θα σας κρατήσει συντροφιά με καλό ελληνικό τραγούδι και με μικρές κουβεντούλες. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παντελεήμον που έχει την ονομαστική του εορτή. Καλά να είστε με υγεία και του χρόνου τέτοια μέρα με το καλό να εορτάσετε όσοι εορτάζετε το όνομά σας.

Απομένουν λίγες μέρες για να τελειώσει ημερολογιακά και ο μήνας Ιούλιος. Ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο Αύγουστος, ο οποίος δειλά-δειλά μας κουνάει το χέρι. Ο Αύγουστος των εκδηλώσεων, ο Αύγουστος του 15 Αύγουστου, της εορτής της Παναγίας. Ο Αύγουστος, ο μήνας που όπως εδώ και πολλά χρόνια ήθεστε να λέμε, γίνονται τα μπάνια του λαού. Εμείς εδώ στο Ράδιο Κρήτη θα είμαστε συντροφιά σας με μικρές κουβεντούλες και με καλό ελληνικό τραγούδι και θα κρατήσουμε μέσα σε στη γαλιά της νύχτας ευχάριστη παρέα σε όλους σας.

0: ρωτάς.
1: Για ακόμα μια φορά να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Παντελεήμον που εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους όσους εορτάζουν. Συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, με περισσότερη μουσική και με λιγότερη κουβεντούλα. Κρατάμε ευχάριστη παρέα σε όλους εσάς. Καλά να περνάτε. Για

Καλησπέρα σε όλους εσάς που η νύχτα σας βρίσκει για ακόμα μία φορά στο χώρο της εργασίας σας. Νυχτερινή βάρδια, έχουμε σχολιάσει και στο παρελθόν. Δεν είναι και τόσο εύκολο πράγμα για πολλούς λόγους. Εμείς από το δικό μας το πόστο προσπαθούμε να την κάνουμε τη δικιά σας τη βάρδια να είναι όσο γίνεται πιο ήρεμη, πιο εύκολη μέχρι και το πρωί. Με μικρές κουβεντούλες και με καλό ελληνικό τραγούδι, κρατώντας σας συντροφιά. Για εσάς που πιθανόν σας βρίσκουμε καθοδόν, ιδιαίτερη προσοχή στο δρόμο, για εσάς που ταξιδεύετε, για εσάς που ταξιδεύετε με το μυαλό και μόνο, πιθανόν να βρίσκεστε στη βεράντα σας και με συντροφιά ένα ποτό και με μουσική, να σας κάνουμε να νιώθετε όμορφα. Για όπου και αν βρίσκεστε, για ό,τι και αν κάνετε, ευχόμαστε να περνάτε καλά.

Ζούμε στην Κρήτη, το ωραιότερο νησί του κόσμου. Μία μικρή Ήπειρος, όπως την αποκαλούν, με τις χιλιάδες ομορφιές της, με τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σε 10 λεπτά στη θάλασσα και σε άλλα 10 λεπτά στο βουνό. Η Κρήτη την οποία πρέπει όμως να την ανακαλύψουμε. Και ένα παραπάνω τώρα το καλοκαίρι είναι ιδανικός προορισμός ακόμα και για τους ντόπιους να γνωρίσουν διαφορετικούς νομούς και άλλες κουλτούρες, άλλους ανθρώπους του τόπου μας.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε έχοντας στη διάθεσή μας άλλα 60 λεπτά, τα οποία θα τα βαδίσουμε με στίχους και με ήχους.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος στο Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Απόψε δεν έχει πολλά λόγια. Πρωταγωνιστής είναι η μουσική. Και αν θυμηθώ μια φράση του Σταύρου Ξαρχάκου όπου έλεγε «Εν αρχήν είναι ο λόγος, όχι η μουσική, εμείς απόψε θα το αντιστρέψουμε».

Ράδιο Κρήτη Ψυχαγωγία, Ράδιο Κρήτη και Ενημέρωση, www.ecrete.gr, το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη. Ξεναγηθείτε για οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα, τον υπόλοιπο κόσμο σε δημοσιογραφικά θέματα, αλλά και σε πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα που δεν έχουν να κάνουν καθαρά με την ειδησιογραφία. ecrete.gr, 24 ώρες το 24ωρο.

Καλό ελληνικό τραγούδι, λιγότερα λόγια, στίχους ήχους και ανεβασμένες διαθέσεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι συντροφιά με το Ράδιο Κρήτη, όλοι εσείς που βρίσκεστε στην παρέα μας, είτε γιατί εργάζεστε είτε γιατί διασκεδάζετε μαζί μας, ότι περνάτε όμορφα.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Κρήτης, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ιεράπετρα, τον Άγιο Νικόλαο, τη Σιτία, την Νότια Κρήτη. Καλησπέρα σε κάθε γωνιά της Ιφιλίου. Πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Έχετε όμως επίσης και τη δυνατότητα να ενημερωθείτε όλο το 24ωρο για οτιδήποτε συμβαίνει στην Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από το δημοσιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη, πληκτρολογώντας www.ikrite.gr.

Απόψε προσπαθούμε να μην προβληματιστούμε. Αφήνουμε τους δύσκολους στίχους, αφήνουμε τις μουσικές που μας χαλαρώνουν και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε και να μοιραστούμε μαζί σας εύθυμους ήχους και τραγούδια που μιλάνε για χαρά, για ζωή, για διασκέδαση. Τα μοιραζόμαστε με όλους εσάς που γιορτάζετε ή όχι.

Τα ρολόγια δείχνουν λίγα λεπτά πριν από τις 12. Για περίπου 120 λεπτά ταξιδέψαμε με ήχους και με στίχους και με λιγότερη κουβεντούλα απόψε, σε αντιδιαστολή ως σας έχουμε συνηθίσει με θεματικές εκπομπές. Για ακόμα μια φορά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 2. Ραδιο Κρήτη 101,5.